0: Αυτές τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.
7: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό. Και εσύ θα...

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι θερμοκρασίες της θάλασσας γύρω από την Ισπανία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πολλοί σταθμοί παρακολούθησης στη Μεσόγειο και στις ακτές του Ατλαντικού κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές τους, όπως ανακοίνωσε την Ικρατική Αρχή Λιμένων Puertos del Estado. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινότητες. Ο σημαντήρας Δραγκονέρας στις Βαλεαρίδες Νήσους κατέγραψε θερμοκρασία νερού 33,02 βαθμών στις 5 Αυγούστου, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στο δίκτυο σημαντήρων της Λιμενικής Αρχής. Σχεδόν όλοι οι σημαντήρες στη Λεκάνη Λεβάντε Βαλεαρίδων της Μεσογείου κατέγραψαν τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι σημαντήρες ανοιχτά της Ταραγώνα και της Βαρκελόνης στη βορειοανατολική Ισπανία κατέγραψαν θερμοκρασίες 30,7 και 30,5 βαθμών Κελσίου αντιστοίχως στις 9 Αυγούστου. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν επίσης σε αρκετούς σημαντήρες στον Βισκαϊκό κόλπο στις βόρειες περιοχές της Ισπανίας. Η Ισπανία βίωσε επίσης ακραία ζέστη στην ξηρά φέτος, καταγράφοντας 61 ημέρες με συνθήκες καύσωνα. Στην ηπειρωτική χώρα και τις Βαλεαρίδες Νήσους, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 41 ημερών που σημειώθηκε το 22 σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1819, γεννιέται ο φυσικός Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκό. Με το εκρεμές που κατασκεύασε απέδειξε ότι η γη κινείται. 1908, καταγράφεται ο πρώτος θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα. 1912, η Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγμα της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1949. Δημιουργείται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. 1960. Η Κύπρος γίνεται μέλος του ΟΗΕ. 1973. Γεννιέται ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμις Νικολαίδης. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 45 ετών ο μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ντυμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να σε

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη-Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. 10.000 στρέμματα έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά στα ορεινά δάση της Κόνιτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά στη Ζάκυνθο. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, προερχόμενοι από την Τουρκία. Άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβησο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή του το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Αγίου Μπελκάμπη στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Τα φορέματα με χαμηλή ραφή στη μέση που κάνουν το φθινοπορεινό ντύσιμο παιχνίδι. Αν παρακολουθείς στενά τις τάσεις της μόδας, γνωρίζεις ήδη πόσο αγαπάμε τα φορέματα και φυσικά πόσο μας αρέσει να εντοπίζουμε πρώτες τις νέες τάσεις. Για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 26, το ενδιαφέρον στρέφεται στη χαμηλή μέση, μία γραμμή που επιμικρύνει οπτικά τη σιλουέτα και χαρίζει στο σώμα περισσότερο σχήμα και δομή, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι απλό, σύγχρονο και ανεπιτίδευτα σικ. Και όπως φαίνεται, η τάση έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, αφού ήδη τα βλέπουμε στο καθημερινό ντύσιμο. Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές εξαιρετικές επιλογές στην αγορά, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις. Εμείς ξεχωρίσαμε εκείνα τα φορέματα που μπορούν πραγματικά να δουλέψουν μέσα σε μια σύγχρονη γκαρντερόμπα. Από τις ημέρες στο γραφείο και τα βραδινά ντίνερ και ακόμα και εκείνες τις δύσκολες φθινοπορεινές μέρες που ο καιρός δεν ξέρει ακόμη αν θέλει καλοκαίρι ή χειμώνα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψή της πριν από αρκετά χρόνια στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου, περιέγραψε η Χριστίνα Παπά με αφορμή το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, κατά το παρελθόν είχε επισκεφθεί 2 φορές το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και, χαρακτηρίζοντας τον χώρο σκοτεινό, επεσήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο γιατρός δεν της ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση. Το ιατρείο ήταν πασίγνωστο σε κύκλους και καλλιτεχνικούς και πολιτικούς, είπε η Χριστίνα Παπά. Μυστήριο στην Ολλανδία λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του κόμι Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας Diana, τα οποία υπόσχονται νέες αποκαλύψεις για το γάμο της και τις δραματικές ημέρες μετά το θάνατό της. Άγνωστοι παραβίασαν φορτηγό στην Ολλανδία και αφαίρεσαν 4 αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Κύκνιο άσμα», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλύψεις για το γάμο της Diana με τον Κάρολο και τα γεγονότα μετά τον θάνατό της. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης ενέργειας για την απόκτηση του περιεχομένου πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του. Ο κόμι Spencer στοχεύει μέσω της προσωπικής του αφήγησης να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζωή και το θάνατο της αδελφής του.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, 27 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Σέρες, Γιαννιτσά, 29 Άρτα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς θες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Χρόνια πολλά και καλά. Στη σοφία, στην αγάπη, στην πίστη, στην ελπίδα. Που σήμερα έχουν την τιμητική τους μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας. Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος και Αγίου Πηλαίος. Σήμερα λοιπόν έχουν την τιμητική τους η Σοφούλα, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Παντολέων και ο Πηλαίας. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Υγεία να έχετε, παιδιά. Με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, Μαντός Τουρνάρα, 17η Σεπτεμβρίου 2026. Για να σας καμαρώσω, για να δω, έχω ήδη λάβει τα πρώτα μηνύματα. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνία με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Συνήθως λέω καλημέρα στα πιτσιρίκια γύρω στις 8 και 5, 8 και 6 εκεί, για να τα προλάβω πριν μπουν στις αίθουσές τους. Όμως επειδή συμπάσχω με τις νέες μανούλες και τους νέους μπαμπάδες, όταν λέω νέους και νέες, εννοώ αυτούς οι οποίοι πάνε στο σχολείο τα παιδιά τους που είναι πρωτάκια. Και σου λέει τώρα κάτσε να είμαστε τυπικοί, κάτσε να είμαστε στην ώρα μας πριν χτυπήσει το κουδούνι. Και φεύγουνε πιο νωρίς από το σπίτι. Θα μάθετε κι εσείς που θα πάει, θα μάθετε. Τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια λοιπόν και τα πρωτάκια μας, όπως για παράδειγμα τη Ρινούλα, τη μικρή Ρινούλα. Καλημέρα, πώς είναι το σχολείο, Ρινούλα, γερσανιώτησα. Πώς θα περνάς. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα διδυμάκια. Στην

0: Φιλίτσα και στο Γιάννη. Στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα και στη Φωτεινούλα από τις Εγκαρές, την Εγκαρίτισσα. Στη Ρινούλα, πρωτάκι. Τη Χορεφταρού, την Αγερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη και στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Το Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη τη Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας γιορτάζει Μανούλα σήμερα, χρόνια πολλά. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας και το Δημήτρη της Φελίσιας. Το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και το Μελινάκι που γιόρταζε χθες του Άλεξ. Καλημέρα στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Τον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή της ραδιοφωνίας, εδώ τα δικά μας τα πιτσερίκια δεν ήρθαν χθες. Ελπίζω να μου έρθουν σήμερα. Δεν προλαβαίνουν, παιδί μου, τρέχουν να προλάβουν το πρωί. Και πολύ μεγάλη καλημέρα στην Εραϊδούλα των Βούπου.
1: Ξέρουνε μονάχα η γιαγιά.
0: Έγινε 2 μηνών και κάτι τώρα. Πάμε για τους 3 μήνες.
1: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλώς την Ελενίτσα, καλώς την τον Νίκο. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Νάτος και ο Κωστής. Περιμένετε.

Λοιπόν, σήμερα έχω μήνυμα από μπαμπά. Έχω μήνυμα, δεν ξέρω Κώστα, αν μου επιτρέπεις να το βάλω στον αέρα να το ακούσουμε. Επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Και εμένα μου είχατε λείψει, Κώστα, μου είχαν λείψει πάρα πολύ τα πιτσιρίκια. Καλή δύναμη λοιπόν και καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Να έχουν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και εσείς οι γονείς καλό κουράγιο. Άντε πάμε, επιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Καλημέρα.

άλλο. Στη Δεσποινούλα, καλή σου μέρα και όμορφη με την όμορφη τη γλαστρούλα σου, με τα φούξια, τα λουλουδάκια που δεν ξέρω τι φυτό είναι αυτό και πώς το λένε και το ψάχνω να το βρω. Πώς το λένε αυτό, ξέρεις πώς το λένε, πώς το λένε. Ο

Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στους επαγγελματίες οδηγούς, βεβαίως στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά. Έτσι να συνεχίσετε να βάζετε στόχους και να τους πετυχαίνετε. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους πυροσβέστες μας, στα σώματα ασφαλείας γενικότερα. Άντε μπράβο, άντε 17 παιδιά και πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ Παρασκευή. Πώς περνάει η εβδομάδα, πώς περνάνε οι μέρες έτσι.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, να θυμίσω ότι για μία ακόμα φορά και για μία ακόμα μέρα είναι κοντά μας οι καλύτεροι. Μας συντροφεύουν κάθε μέρα οι καλύτερες επιχειρήσεις της Νάξου, η κάθε μία στο δικό της τομέα. Και δεν είναι άλλες από το φούρνο Λαγογιάννη. Ψάχνω να βρω την Ιωάννα από χθες το πρωί που μου στείλε μήνυμα για να μου πει επιτέλους πώς το λένε αυτό δά που πάμε και τρώμε. Το ωραίο που είναι από κάτω κρουασάν και από πάνω έχει κρέμα και από πάνω έχει γλυκό βύσσινο. Ψάχνω να τη βρω. Δεν μου λέει, δεν μαρτυράει. Ο φούρνος Λαγογιάννη όμως είναι κοντά μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, και μας περιμένουν τα κορίτσια και τα αγόρια να πάμε εκεί, να πιούμε το καφεδάκι μας, να φάμε το πρωινό μας. Όμορφα και ωραία να ακούσουμε και την καλημέρα μας. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η Μίλια της Νάξου. Τα σούπερ μάρκετ My Market, 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Νάξο. Τα αυγουλάκια που τα γεννούν οι κοτούλες οι ελεύθερες, οι ανεξάρτητες, τα κτήματα στο Αγερσανί, δηλαδή η πτηνοτροφική Νάξου και το φραγκόσικο στο Φιλότι, με τα τρία παιδιά, τους τρεις φίλους, τα τρία παλικάρια που έφτιαξαν έναν υπέροχο χώρο και μας περιμένουν κάθε μέρα για να περάσουμε όμορφα τις δικές μας στιγμές.

Λοιπόν, είπαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή. Από σοφούλες άλλο τίποτα. Αγάπη έχω κι εγώ, βεβαίως. Και πολύ κοντινό πρόσωπο. Το έχω βαφτίσει το παιδί, αγάπη. Ελπίδα, πίστη επίσης. Πάμε λίγο να δούμε και ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά τους, για να στείλουμε ευχές. Για να τσεκάρω. Βλέπω ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Παρασκευάς. Έχει Αγγελιάνα και ο Σταύρος. Χρόνια σας πολλά και καλά. Πού είμαστε, στις 17 του μήνα, άρα είναι ακόμα, τι είναι, Παρθένος είναι ακόμα. Και μετά τι έρχεται, ο Ζυγός, νομίζω. Γεια σας πολλά λοιπόν, να είστε γεροί. Όσοι έχετε σήμερα, γιορτάζετε και την προσωπική σας πρωτοχρονιά, τα γενέθλιά σας δηλαδή. Σε λίγο θα δούμε τις καιρικές συνθήκες. Μας τα ψιλοχάλασε λίγο χθες το απόγευμα ο καιρός. Τι εννοώ τώρα τα ψιλοχάλασε? Περίμενα και ήθελα να σας πω την αλήθεια να ρίξει έτσι λίγη βροχούλα. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι στο Ανατολικό Αιγαίο, στα νησιά του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου θα βρέξει. Λέω ρε παιδί μου, δεν θα περάσει και από εδώ μια βόλτα έτσι μια βροχούλα να ξεπληθεί λίγο τόπος? Μπα, δεν πέρασε. Ούτε χθες, ούτε προχθές. Σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε ανέμους οι οποίοι πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι και 5 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, παιδιά. Ναι, φυσάει σχετικά καλά. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, μιλάω για την μέγιστη τιμή. Αύριο 27 βαθμοί Κελσίου και πάλι με βόρειους ανέμους και πάλι 5 μποφόρ. Καθαρότατος ουρανός, ενώ το Σάββατο θα έχουμε ψήλιο συννεφιά το πρωί. Δεν αναμένεται να βρέξει, λέω εγώ τώρα. 5 μποφοράκια και πάλι βόρειοι άνεμοι, 28 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή 28 και πάλι στη θερμοκρασία. Μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων. Θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ εδώ στην περιοχή μας, με αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά και τη Δευτέρα με 29 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους από το μεσημέρι και μετά 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Τώρα την Κυριακή βλέπω και πάλι 28 στη θερμοκρασία. Βλέπω ανέμους οι οποίοι θα έχουν στραφεί καθαρά σε βόρειο-δυτικούς και θα πνέουν με ένταση μόλις 3 το πολύ 4 μποφόρ. Και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Σας πήγα μέχρι και την Τρίτη, δα, τι άλλο θέλετε? Είπα και εγώ ραντάρ, είπα και εγώ. Θα έκανα φασαρία τώρα, ήμουν έτοιμη να κάνω φασαρία. Αλλά όχι, είναι εδώ από νωρίς. Πριν ξεκινήσω, λέει, πριν ξεκινήσω την εκπομπή. Περιμένει. Καλημέρα. Κι αν είσαι εσύ υπεύθυνη για το δικό μου χάλι. Για να τσεκάρω τώρα τις εκκλησίες που γιορτάζουν σήμερα, που μου έχει γράψει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος. Έχουμε και στο φιλό τη εκκλησία, έχω πάρει ήδη φωτογραφικό υλικό. Και αρχίζεις να χορεύεις, τελένομαι όταν μου γελάς, όσο κι αν με πέντε. Λοιπόν, Αγία Σοφίας, πίστης, αγάπης, ελπίδας. Έχουμε στην Νάξο εκκλησία, στην Ποταμιά, στο Ακροτήρι, στη χώρα της Νάξου, στη Μουτσούνα, στο Φιλότι, όπως σας είπα πριν από λίγο, στα Περάθου και στις Τρίποδες. Άντε να ανάψετε κανένα κεράκι, άντε, ανάψτε και για μένα κανένα, βάσκε σωθούμε, παιδιά, άντε. Άντε, βοήθειά σας.

Εξαιρετικά λοιπόν, στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Ναι, θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μαζονάκης και σήμερα πρωταγωνιστή. Και μάλιστα τώρα έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, πέρα από την προφυλάκηση των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων έκανε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε περάσει και στην άλλη ιστορία με τον υπνοτιστή που είχε, λέει, μαζί του ραντεβού μετά, που έστελνε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη η γιατρός, ενώ ήταν στο κρεβάτι και έκανε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τέλος πάντων, έχουμε αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε σε ό,τι αφορά στην υπόθεση Μαζονάκη. Είπαμε αντίο. Θέματα που σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα σενάρια για τα νέα μέτρα. Στο τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουμε επίσημα και τις αποφάσεις από το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο, για να διαμορφωθεί αυτό το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης, έτσι. Και επειδή έρχεται χειμώνας, έχουμε στο μυαλό μας και το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά όλα στη συνέχεια, αφού γυρίσουμε το χρόνο πίσω και δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν.

Μου λέει η φίλη μου η Ειρηνούλα η Μεροβιγλιανή να πεις καλημέρα μαντό μου και στα παιδιά που είναι στα ελικόπτερα και στα αεροπλάνα, τους πιλότους μας. Ο Γιωργάκης, ο Γιώργος είναι σήμερα μέσα στο ελικόπτερο. Να είναι καλά το παιδί, Ειρηνούλα μου. Ταξιδεύουν, λέει, ταξιδεύουν για Λίμνο. Να είναι καλά το παιδί, να έχει καλή πτήση. Η πιλότη μας η Σαντορινή, καλημέρα και στο Βιβιάνο, τον άλλο το Σαντορινιό, τον πιλότο μας. Βαγγελίτσα, καλημέρα, bonjour, Βιβί. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, δηλαδή την 17η Σεπτεμβρίου. Για να δω τώρα, για να δω. Α, να το παράξενο. Το 1382 η κόρη του Λουδοβίκου του πρώτου της Ουγγαρίας, η Μαρία, στέφεται, προσέξτε, βασιλιάς, όχι βασίλισσα, βασιλιάς, βασιλιάς της Ουγγαρίας. Σαν σήμερα, το 1630 ιδρύεται η πόλη της Βοστόνης, στην Μασαχουσέτη. Επίσης, σαν σήμερα, για να συνεχίσω να πάω παρακάτω, να δω τα υπόλοιπα γεγονότα. Το 1787 υπογράφεται στη Φιλαδέλφεια το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1859 ο Τζόσουα Νόρτον αυτοανακηρύσσεται ως Νόρτον ο πρώτος, αυτοκράτορας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό υπάρχει μια φράση από τα παλιά. Ολοκληρώνεται σαν σήμερα το 1922 η καταστροφή της Σμύρνης. Το 1928 τροπικός κυκλώνας χτυπά την νοτιοανατολική Φλόριντα, σκοτώνοντας περισσότερα από 2.500 άτομα. Καμιά φορά. Ενώ το 1940, μετά την ήττα των Γερμανών στη μάχη της Αγγλίας, ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει επαόριστον την επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων. 1941, οι σοβιετικές δυνάμεις εισέρχονται στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας το τέλος της Αγγλο-Σοβιετικής εισβολής στο Ιράν. Αν ήμουν 30 και εσύ 22, θα σε περίμενα έξω από το Πολυτεχνείο. Αν ήμουν 16 και εσύ 18, θα με βγάλω. Το 1957 η Μαλαισία γίνεται μέλος του ΟΗΕ. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια. Πάμε στο 1965, ορκίζεται η τέταρτη κυβέρνηση εθνικής ανάγκης υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλο. 63 ημέρες από την έναρξη της πολιτικής κρίσης. Αντιπρόεδροι Ηλίας Τσιριμόκος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Υπουργός Συντονισμού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Εθνικής Άμυνας ο Σταύρος Κωστόπουλος. Το 1976 η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise. Το 1978 είχαμε διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου στο Camp David υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αλίμονο. Το 1981 αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας προσωρινά ο Γεώργιος Ράλης. Το 1988 ξεκινούν οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν πάνω από 9.500 αθλητές και αθλήτριες από 160 χώρες σε 23 αθλήματα, ενώ 14.000 είναι οι εκπρόσωποι του τύπου. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν είναι η Βόρεια Κορέα και η Κούβα. Μορφή των αγώνων αναδεικνύεται ο αθλητής των καταδύσεων, Γκρέγκ Λουγκάνης. Στην κολύμβηση η Κριστίν Ότο κερδίζει 6 χρυσά και ο Ματ Μπιόντι 5. Άλλος τυφώνας, ο τυφώνας Χιούγκο, ξεκινάει το φωνικό του πέρασμα από την Καραϊβική θάλασσα. 62 νεκροί μέσα σε 4 ημέρες. Αυτό συνέβη το 1989. Το 1991 η Βόρεια Μακεδονία κηρύσσει την ανεξαρτησία από την Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στο κρεβάτι θα σου κάνω τρέλε. Αρχίζουν στην Αθήνα οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες με 19 συνολικά αθλήματα το 2004. Κατεβατό ολόκληρο, Εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης λαμβάνει ο Κώστας Καραμανλής, νικητής των βουλευτικών εκλογών. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 2007 και κλείνω τα γεγονότα με αυτό.

0: σωστά.
1: Εγώ θα διορθώσω και θα πω δεν είναι καμιά φορά, είναι πάντα η αγάπη κοιτά μπροστά. Και είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το και μισή και το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε με ένα μικρό μικρό ποδήλατο και ένα μικρό μικρό παιδί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Επιστρέψαμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, όπως πάντα κοντά σας καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Είμαι Αντός Τουρνάρα, πίσω από το μικρόφωνο. Ναι, κάνουμε παρεούλα. Εδώ λέμε τα δικά μας, λέω εγώ τα δικά μου, λέτε εσείς τα δικά σας, μου γράφετε τα δικά σας. Διαβάζω όλα τα μηνύματα ή τουλάχιστον προσπαθώ να το ξέρετε αυτό. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, να συνεχίσουμε να την κλείσουμε αυτή την ενότητα που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, να σας πω λίγο ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πρέπει να τον αναφέρω. Το 1857 γεννήθηκε ο Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι. Ήταν ο Ρώσος επιστήμονας και πρωτοπόρος της αστροναυτικής. Θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της θεωρητικής αστροναυτικής. Ενέπνευσε, λέει, αργότερα κορυφαίους σοβιετικούς σχεδιαστές. Έτσι, αυτό να το... Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Κύπριος ηθοποιός, Ελληνοκύπριος ηθοποιός, ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς ηθοποιούς της Ελλάδας, ο Σωτήρης Μουστάκας. Γεννήθηκε το 1940, βραβευμένος για την προσφορά του στην ελληνική επιθεώρηση, που παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο. Η Κοραλία Καράντη γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, το 1955, ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, η Κοραλία Καράντη. Λοιπόν, η Κοραλία Καράντη, θυμάστε το Άφρικα, εκείνη την παλιά τη σειρά, ήταν, λέει, η σειρά, το άκουσα τώρα τελευταία αυτό, ήταν η πρώτη έτσι υπερπαραγωγή για ελληνική σειρά, διότι ήταν, νομίζω, η πρώτη σειρά η οποία είχε γυρίσματα και εκτός Ελλάδας και μάλιστα στην Αφρική, στην Κένια. Αμερικανίδα τραγουδίστρια η Αναστέζια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα, μοντέλο από τη Σλοβακία και μοντέλο και ηθοποιός, γεννήθηκε το 1971. Ο Ντέμις Νικολαίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1973. Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών αθλητικού περιεχομένου. Επίσης η Ελεονόρα Μελέτη, Ελληνίδα δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός, συγγραφέας, είναι εκλεγμένη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η Ελεονόρα Μελέτη. Για την περίοδο 2024-2029 γεννήθηκε το 1978. Και τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Εστεμπάν Οκόν, Γάλλος οδηγός αγώνων το 1996 και το 2001, τώρα θα πω τέλος, ο Χρήστος Μανδάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Λοιπόν, κοίτα να δεις, Ειρήνη, που πριν από λίγο... Α, έχει γενέθλια ο Λευτέρης. Πριν από λίγο έβλεπα μία ανάρτηση από Αμοργιανή Αγαπημένη για την Αγία Σοφία στη Λαγκάδα, στην Αμοργό. Γιορτάζει η Αγία Σοφία στη Λαγκάδα, στην Αμοργό. Και επίσης έχει γενέθλια και ο Λευτέρης. Το παιδί της Ειρήνης. Χρόνια πολλά και καλά. Να είναι γερό το παιδί. Να είστε καλά στο σπίτι σας, Ειρήνη μου. Να είστε καλά, Γιώργο. Όλοι να είστε καλά στο σπίτι σας. Έτσι, μπράβο. Όμορφα πράγματα θέλω να βλέπω στα μηνύματά σας. Να είστε καλά!

Υγεία, Ειρήνη μου, υγεία, τι άλλο, σε όλο τον κόσμο. Και πες τη μανούλα σου ότι την επόμενη φορά που θα πάω στην Αμοργό να με περιμένει. Φακά μου φασαρία, πες της. Θα πάω με τυμπανοκρουσίες, βεβαίως. Αγία Σοφία στη Λαγκάδα. Τι όμορφο χωριό η Λαγκάδα. Τι γραφικό χωριό. Τι υπέροχο, γιατί τα θολάρια απέναντι. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κανένα πρωτοσέλιδο, ε, τι λέτε, πάμε να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο, τι πρωτοσέλιδο είπα, ναι καλά. Δεν είδαμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, πάμε να το δούμε γρήγορα γρήγορα για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1923 ο Στέφανος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1910. Ήταν και ένας από τους κυρίους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα μαζί με το γιο του Ίωνα Δραγούμη και το γαμπρό του Παύλο Μελά. Πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Αλεχάνδρο Κασόνα. Τώρα που βλέπω τον Αλεχάνδρο Κασόνα, ναι, ανήκει στη γενιά του 27, έφυγε από τη ζωή το 1965, ήταν το πρώτο θεατρικό έργο στο οποίο πήρα μέρος η αφεντιά μου, βεβαίως, τρίτη ηλικίου, τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα ένα μονόλογο, ρε παιδιά, 15 λεπτά και έπρεπε, λέει, να κλαίω. Να κλαίω συνέχεια, ήμουν, λέει, απογοητευμένη από τη ζωή, από ό,τι πέρασα τότε. Πέτρος Γαρουφαλιάς, Έλληνας πολιτικός, έφυγε από τη ζωή το 1984. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Κώστας Νικολόπουλος, Έλληνας εκδότης. Φεύγει από τη ζωή ο Φέδων Ματθαίου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής το 2011. Ο Μιχάλης Γιαννάτος, Έλληνας ηθοποιός το 2013. Και τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2021 ο Έλληνας γλύπτης Γεώργιος Καλακαλάς. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και το σήμερα, βεβαίως. Δηλαδή τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Σας το έχω πει ότι με αυτό το τραγούδι εγώ αγάπησα τον Μίλτο, ε. Εν τω μεταξύ με ρώτησε η Κατερίνα Γιανακά που προχθές πήγαμε το προηγούμενο Σάββατο, πήγαμε στον Άξιο Ίνο και ακούσαμε έναν εκπληκτικό διάλογο ανάμεσα στην Κατερίνα και τον Αντώνη, το Σέργη, με την Ραϊδένια και με το κρασί της Νάξου, τη Λαλά και τη Γιαγιά που έζησε εκεί στο χώρο που έχει φτιάξει το Ινοποιείο τώρα η οικογένεια Σέργη. Με ρώτησε λοιπόν γιατί κάναμε μια φεγγαράδα, όχι φεγγαράδα, μια φεγγέρα. Κάναμε λοιπόν μια φεγγέρα και έκανε ένα ερωτηματολόγιο η Κατερίνα και λέει, ρε παιδιά, λέει, τι θυμάστε, λέει, πείτε μια φεγγέρα που θυμάστε, μια φεγγαράδα, ένα κάτι αυτό. Και τι έγραψα εγώ, Αμοργός, πρόσεξε Ειρήνη, Αμοργός, παραλία, Μίλτος Πασχαλίδης κάτω, φεγγάρι πάνω ψηλά. Κάπως έτσι εγώ λάτρεψα αυτό εδώ το τραγούδι και το Μίλτο του Πασχαλίδη. Αμοργός, ξαναλέω, ε. Παλιά. Παλιά, όχι πάρα πολύ παλιά, μην φανταστείτε. Είναι, λέει, μεγάλη, δεν είναι σαν την Πελοπόννησο. Κάτσε τώρα να σας πω, 2005.

0: μαζί μου θα σε.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, θα σου πω κάτι το οποίο για μία ακόμα φορά φέτος με εντυπωσίασε. Τα νησιά μας έχουν αλλάξει, τα καλοκαίρια έχουν γίνει διαφορετικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και εντάξει, είναι το αποτέλεσμα αυτό της, του κυνηγιού, έτσι, για να έχουμε κόσμο, για να... γιατί το τουριστικό μας προϊόν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι και ο βασικός πυλώνας όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας γενικότερα ή μάλλον όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Αυτό όμως εγώ που διαπίστωσα φέτος στην Αμοργό ήταν ότι το νησί, παρόλο που είχε πολύ κόσμο, είχε πολλούς Έλληνες και το έζησα και Αύγουστο, μήνα 15 Αύγουστο, έχει κρατήσει αυτό το στοιχείο του ελληνικού καλοκαιριού. Η Αμοργός το κρατάει ακόμα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα νησιά που το έχουν αυτό, η Σίκινος ας πούμε, μου λένε, η Σέριφος, τα μικρότερα νησάκια. Η Αμοργός όμως, επειδή την έζησα, έχει κρατήσει αυτό το «Είμαι καλοκαίρι διακοπές σε νησί». Το χρώμα του ελληνικού καλοκαιριού και ελπίζω να συνεχίσουν να το κρατάνε στο νησί αυτό.

0: έχει.
1: Και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι εννοείται ότι είναι εδώ. Και ο φίλος μου ο Νίκος εννοείται, ο άλλος ο Νίκος, έχω πολλούς Νικολάδες εγώ στο ακροατές, είναι εδώ, αμέ.
2: Πάνω στην πόρτα και σηκίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γαλανάδο, στο Σταμάτη και στο Στέλιο, στο Χρήστο, στην Πόπη, αμέ. Στα γειτονάκια μου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία που είναι στο Γέρακα. Πήγαν τα παιδιά σχολείο, Μαρία, όλα οκ. Okay. Στην Ειρηνοπαρασκευούλα, στην Απείρανθο και στο φίλο μου το Θανάση. Στη Σύση από την Κόρονο. Καλημέρα, λέει. Α, είναι στην Αθήνα πλέον η Σύση. Εγώ όμως θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα και σε σένα και στο Ήλιον και στο αγαπημένο σου χωριό την Κόρονο. Σύση μου, να σε καλά, να ξανάρθεις. Να ξανάρθετε. Η Στελίτσα η Τρυποδιώτησα, Νάτος και ο δάσκαλός μου. Να και η Ελενίτσα, να και η Νεκταρία, να και η Ανούλα, να και ο Παναγιώτης. Καλημέρα από τα Κύθυρα, ε. Καλή σας ημέρα και όμορφη. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε ήδη στα 44 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τέταρτο θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα σας συνεχίσω με Στέλιο Ροκό. Διασκευασμένο το τραγούδι, το έχουμε ακούσει για πρώτη φορά από την Κέτη Γαρμπή. Μη με συγκρίνεις, δε. Μη με συγκρίνεις τώρα, παιδε.

Λοιπόν, μη μου λέτε ευχαριστώ. Μη μου λέτε ευχαριστώ για αυτά τα πρωινά, για αυτές τις πρωινές παρέες. Γιατί αν μου λέτε εσείς μια φορά ευχαριστώ, εγώ πρέπει να πω 100. Σας το έχω ξαναπεί. Ότι χωρίς εσάς αυτή η εκπομπή δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Όσο είστε εσείς εδώ, έχει λόγο ύπαρξης. Άρα εγώ χρωστάω πολύ περισσότερα ευχαριστώ γιατί είστε εδώ κάθε μέρα. Και είστε εδώ χρόνια τώρα. Σε αυτό το πρωινό, το 8 με 10 το πρωί, είστε εδώ χρόνια. Και αυτό είναι η μεγάλη μου, πιστέψτε με, είναι η μεγάλη μου χαρά. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μικρό αυτό που λέω ή πάρα πολύ απλό ή... Αλλά όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Αν εσείς παίρνετε έτσι λίγο δύναμη, χαμογελάτε λίγο όσο μπορώ ή μπορούμε μαζί να το κάνουμε αυτό, φανταστείτε πώς νιώθω εγώ με τα τόσα μηνύματα που παίρνω κάθε μέρα, τόσα πράγματα που ακούω στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε 48 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Άντε να διαβάσουμε όμως και κανένα πρωτοσέλιδο τώρα να δούμε. Τι γράφει εδώ η Καθημερινή για να δω, για να τσεκάρω. Έκπληξη με Καναδά από Φον Ντερ Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καιρός ήταν. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Ο πόλεμος για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, γεφυρώνει τα άκρα, η Ένωση Σάντερς Μπάνων. Και διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων από την Πορτογαλία μέχρι του έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία. Υπάρχει μια φωτογραφία που φαίνεται έτσι, μπορούμε να δούμε μια διαδήλωση από τη Συρία. Οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, σενάρια για επιδοτήσεις με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά στη συνέχεια γιατί μας καίει όλους. Κακά.

Ελενίτσα μου, Ελενίτσα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω, έλα στα νέα. Για να δω τι γράφουν σήμερα. Το Black, το Black μου αρέσει. Το Σάββατο δωρεάν με τα νέα Black. Από τα παλιά, ε. Έχει κάτι αθλητικά εδώ μπροστά, πάλι θα γίνω ρεζίλη. Ολυμπιακός λέει για Αγγελόνια 2-1, έκρηξη από τους Center 4. Και η Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Ναι. Επίσης, ποιες τροφές κάνουν κακό? Καρκίνος του προστάτη. Έχει ένα αφιέρωμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Και λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμός στο Μαξίμου για την στήριξη των ασθενέστερων. Τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει στο 1,90, τα 1,90, από 1,10 παιδιά που ήταν πέρυσι. Ένα θέμα επίσης πολύ σημαντικό, από δικός μας ο κύριος Κορές, στα νέα. Το ξέρουμε, έτσι. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες του σκίωνες του Ιερού Μνημείου? Το είδαμε αυτό το θέμα χθες. Ο κύριος Κορές όμως λέει οπτική απάτη και εκλεπτύνσεις συνυπάρχουν. Θα το ψάξω αυτό το θέμα στη συνέχεια να το δούμε. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Και η υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο του Έλληνα καλλιτέχνη.

Για να πάμε στην απογευματινή να προλάβουμε να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα πριν ολοκληρωθεί το ημίωρο και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας, γιατί περνάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Στην απογευματινή λοιπόν διαβάζω και υπνοτιστής στο Γαϊτανάκι του Τρόμου, ποιος ο ρόλος του. Και είναι τους δύο γιατρούς ανακριτής και εισαγγελέας, τα έκαναν όλα λάθος. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Δώρο τα 500 ευρώ. Να. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφάλειας που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Στα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ υπάρχει και δημοσκόπηση, παιδιά, σήμερα, της ΠΑΛΙΣ, αν δεν κάνω λάθος. Στο 31% το κυβερνών κόμμα, βλέπει το 3 μπροστά λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάς στο 15,9% ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών με βάση τη ΔΟΕ. Από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λείπουν 7.459 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.

0: κάνεις την καρδιά μου τα δουλειά.
1: Πάω εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκης ή χάος στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή φιλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,17 ευρώ η βενζίνη. Πόσο? 2,17 λέει. 2,17 αλλού, αλλού, εδώ 2,30 φεύγα. Με αύξηση 77% συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών. Σε σχέση με πέρυσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα κλείσω τα πρωτο... Όχι, δεν θα κλείσω. Θα περάσω τώρα ευθύς αμέσως στο ριζοσπάστη και αμέσως μετά στον ελεύθερο τύπο για να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα και να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ριζοσπάστης λοιπόν, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο στις 19 του μήνα με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, και θα μιλήσει ο γραμματέας της ΚΝΕ, ο κ. Κοτσαντής. Αυτά στο ριζοσπάστη, μεταξύ άλλων, ενώ ο ελεύθερος τύπος γράφει crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τη συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Νέος ελεγκτικός μηχανισμός στη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Και Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη να αποκτήσει άρθρο όπως το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά και κάτι αθλητικά, δεν είναι αυτό. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Δνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Επιστρέψαμε λοιπόν στα 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, μαζί σας κάθε μέρα όπως και η Μίλε της Νάξου. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Με τις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι ψάχνετε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Θες air condition, θες κλιματιστικό, θα το βρεις. Ενεργειακό κιόλας, ενεργειακά όλα, καταναλώνουν λίγο ρεύμα. Είναι φτιαγμένα οι εταιρείες αυτές που εδώ θα σας προμηθεύσει, θα σας προτείνουν τα παιδιά από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Είναι όλες μία και μία, με εγγύηση, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και επειδή θα σας πάρουν και τα μέτρα, θα σας βγάλουν ακτινογραφία, θα σας κάνουν όλες τις εξετάσεις που χρειάζεται, τέλος πάντων, γιατί, για να πέσουν μέσα στις δικές σας ανάγκες και να σας προμηθεύσουν με αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Θέλετε φούρνο, θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, φούρνο μικροκυμάτων, απορροφητήρες, ψυγεία, πλυντήρια, στεγνοτήρια, τα πάντα όλα στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Και μικροσυσκευές πάρα πολλές όμως. Από αποχυμωτές, τοστιέρες, καφετιέρες, μίξερ, χυρός, τα άλλα, τα επιτραπέζια, τα αυτά, τέλος πάντων. Και για επιχειρήσεις και για το σπίτι σας. Θέλετε ραδιόφωνα για να μας ακούτε, καμπάνα, θα τα βρείτε εδώ στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Θέλετε ανεμιστήρες, γιατί ακόμα μια ζέστη την έχει. Λίγο έναν ανεμιστήρα κάποιες ώρες, αυτό τον χρειάζεστε. Και έχει έναν ωραίο που είναι σαν τουρμπίνα, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα. Είναι στρογγυλός, βγάζει αέρα από παντού. Ωραίο πράγμα, ωραίο. Πάρ τον αυτόν φέτος για να τον έχεις και του χρόνου. Θα σου χρειαστεί. Εκπληκτικά προϊόντα σε εκπληκτικές τιμές και να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Πέρα από την εγγύηση όλων αυτών των συσκευών, γιατί οι εταιρείες, είπαμε, είναι μία και μία και

και δίνουν πολύ καλές εγγυήσεις, γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα τα μηχανήματα τα οποία θα πάρετε, οι συσκευές που θα πάρετε. Έχουμε και το σέρβις, οπότε δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Τι τρώμε σήμερα, ρωτώ νωρίς για να ξέρω. Εγώ έχω να σας ενημερώσω ότι χθες έκανα ωραιότατες φακούλες. Πήγα στο My Market, πήρα φακές, πήρα και ντοματούλες, έκανα, έβαλα μέσα φρέσκια ντομάτα, μα όχι ό,τι και ό,τι. Και μια χαρά ωραιότατες φακούλες φάγαμε χθες. Τι τρώμε σήμερα, πάμε να ψωνίσουμε στο My Market, κάντε τη λίστα σας και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνετε πολύ ευχάριστα τα ψώνια σας, θα κάνετε πάρα πολύ ευχάριστα τις αγορές σας, γιατί το περιβάλλον είναι το design, ρε παιδί μου, τον supermarket My Market είναι καταπληκτικό. Θες κρέας, το καλύτερο θα βρεις. Ελληνικό, έχουμε και τον Άξο Σμιθ δίπλα μας. Μπιφτέκια, έτοιμα, να μην κουράζεσαι. Αφράτα. Είτε είναι μοσχαρίσια, είτε είναι κοτόπουλο, είτε είναι για μπέργκερ, άλλο για μπέργκερ, διαφορετικό. Θες σουβλάκια έτοιμα μαριναρισμένα, θες έτοιμα φαγητά να τα βάλεις στο φούρνο να γίνουν αμέσως, να μην ταλαιπωρείσαι. Θέλεις delicatessen προϊόντα, ό,τι θες θα το βρεις στα My Market φυσικά. Και θα βρεις και αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου στα My Market. Και όχι μόνο στα My Market, διότι διατίθενται σε επιλεγμένα καταστήματα στην Άξο και στην Αθήνα για τους εκλεκτούς που θέλουν το εκλεκτό το αυγουλάκι, το αγνό το αυγουλάκι, από τις κότες τις ανεξάρτητες που βόσκουν στα κτήματα στο Αγερσανί και, τρώνε και συμπληρωματική διατροφή παίρνουν. Βέβαια, ναι, αλλά όμως τι διατροφή, τι τροφές είναι αυτές, φυτικής προέλευσης μόνο. Διότι προσέχουμε την υγεία μας πρώτα απ' όλα. Αγνά λοιπόν αυγουλάκια από την κτηνοτροφική Νάξου. Για το φραγκόσικο θα σας μιλήσω αργότερα. Αυτός ο... πώς ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, σαν μουσακάς, αλλά δεν ήταν μουσακάς ακριβώς, ήτανε... Τι ήταν αυτό, πώς το κάνουνε, ρε παιδί μου, αυτός ο Δημήτρης φταίει για όλα, ο Δημήτρης.

0: στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή δεν λες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα, παλεύεις με το άγνωστο.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα της ενεργειακής κρίσης, γιατί τέτοιο πράγμα έχουμε πάλι. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται, λέει, το Οικονομικό Επιτελείο, για να διαμορφώσει ένα νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Έχουμε ένα ράλι των τιμών πετρελαίου, διεθνών τιμών πετρελαίου, έτσι και φυσικού αερίου, που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και απειλεί να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις στο σύνολο της οικονομίας. Το ζήτημα λοιπόν αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αποτίμηση της κατάστασης. Εξετάστηκαν οι διαθέσιμες επιλογές, χωρίς ωστόσο να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ανακοινώσεις τοποθετούνται προς το τέλος του μήνα. Τότε ολοκληρώνεται το υφιστάμενο σχήμα στήριξης των καυσίμων κίνησης, πλησιάζει η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 15 Οκτώβρη θα γίνει αυτό. Και ανακοινώνονται την 1η Οκτώβρη τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον επόμενο μήνα. Με βάση την εικόνα που έχουμε σήμερα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, οι χρεώσεις προδιαγράφονται αυξημένες. Το βασικό μήνυμα είναι ότι παρότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ύψος της ενίσχυσης, θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρξει ένα νέο δίκτυο, λέει, προστασίας απέναντι στις αυξήσεις, οι οποίες πλέον αφορούν το σύνολο των ενεργειακών προϊόντων. Ενδεικτικά να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί από περίπου 1,75 το λίτρο πέρυσι στα 2,17 και έχει καταγράψει άνοδο 42 λεπτών. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται στο πετρέλαιο κίνησης και στο υγραέριο. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πίεση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν η διάθεσή του άρχιζε σήμερα, η τιμή του θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Έναντι περίπου 1,13 που ήταν πέρυσι με την έναρξη της περσινής χειμερινής, ας το πούμε έτσι, περίοδου. Λοιπόν, θα κλειδώσουν τα μέτρα, θα οριστικοποιηθούν προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει περάσει ο μήνας στο δεύτερο μισό του, ούτως ή άλλως. Υπάρχει ένταση στον Περσικό κόλπο, γεωπολιτική ένταση. Μπορεί να ανατρέψει αυτή η ένταση τα δεδομένα, να τα ανατρέπει κάθε τρεις και λίγο. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα ή στις αρχές το πολύ του επόμενου. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ελληνικής παρέμβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτίμηση είναι ότι εφόσον οι διεθνείς τιμές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα, τα εθνικά μέτρα δεν θα είναι αρκετά. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να μπει φρένο, αποτελεσματικότερο φρένο, στις τιμές της ενέργειας και να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις κυβερνήσεις που θέλουν να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης. Τώρα, ποια μέτρα στο περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται στην Ελλάδα? Σενάρια δηλαδή, όπως για παράδειγμα η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Οκτώβρη. Εξετάζονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα προσφέρουν ουσιαστικότερη στήριξη στα νοικοκυριά. Στο ηλεκτρικό ρεύμα η ανησυχία είναι προς το παρόν μικρότερη. Περίπου 1 στους 3 οικιακούς καταναλωτές έχει επιλέξει μπλε σταθερό τιμολόγιο, επομένως δεν επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Τέλος πάντων, όπως λένε και στο χωριό μου, το έχω πει πολλές φορές, κοντά σημάτα Γιάννενα θα δούμε στο τέλος του μήνα τι αναμένεται, πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τότε και τι μέτρα θα λάβει κυβέρνηση. Δύο 30 φεύγα πάντως η βενζίνη, έτσι, όχι 2,17. 2,17 αλλού, εδώ 2,30 φεύγα, να τα λέμε και αυτά. Και μετά σου λέει τι ανάγκη έχουν οι νησιώτες. Ναι, γιατί η αναφορά γίνεται στα 2,17, 2,20 τέλος πάντων, που είναι εκεί στην Αττική και στην Ηπειρωτική Ελλάδα γενικότερα. Αλλά τα νησάκια το 2017 το έχουν ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το βλέπει κανείς εκεί πάνω.

αυτά τα σπουδαία από το Μάνο Πυροβολάκη, θα πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα δύο φωνές, παρακαλώ πολύ. Ο Μίλτος ο Πασχαλίδης με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο.

Λοιπόν, ο Μιλτιάδης ο Πασχαλίδης, μουσική του Λάκη του Παπαδόπουλου σε αυτό εδώ το τραγούδι, Ξημερώματα, το οποίο μας έρχεται πριν από πότε, καμιά δεκαριά και βάλε χρόνια, Ξημερώματα. Για να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την υπόθεση Μαζονάκη. Φυσικά θα σταθούμε στο κομμάτι που σχετίζεται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Και όχι με τα υπόλοιπα που έχουν αρχίσει να με κουράζουν πάρα πολύ. Νέες αποκαλύψεις λοιπόν, αλλά και νέα ερωτήματα ανακύπτουν στην υπόθεση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο καλλιτέχνης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, τον κύριο Κομιανό, στο γραφείο του στην Κηφισιά, μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Κορνεάδου. Τελικά δεν έγινε φυσικά αυτή η επίσκεψη, καθώς ο τραγουδιστής δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ταυτόχρονα γύρεται ένα ερώτημα, γιατί η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα, η γιατρός, έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στον υπνοθεραπευτή. Μίλησε στο Μέγκα ο υπνοθεραπευτής, έδωσε την δική του εκδοχή, η οποία πάντως αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη, η οποία αναμένει να γίνει άρση του απορρίτου στα τηλέφωνα της κυρίας Γάκα και του κυρίου Θεοδωρόπουλου, των γιατρών. Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του 54χρονου τραγουδιστή ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Όπως δήλωσε ο ίδιος, αντάλλαξαν SMS με τη γιατρό. Τι γίνεται, θα έρθει, τη ρώτησε, θέλοντας να μάθει αν ισχύει το ραντεβού του με τον Μαζονάκη. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, έτσι. Εκείνη του απάντησε όλα καλά και του έστειλε τη φωτογραφία του με μια καρδούλα από κάτω. Προκαλεί αίσθηση και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Κομιανός σε σχετικό ερώτημα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε, εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί ήταν απαραίτητη η διαβεβαίωση γιατρού, της κυρίας Γάκα προφανώς, από τα συμφραζόμενα, για το εάν είναι ζωντανός ο Γιώργος Μαζονάκης, αν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκείνη την ώρα. Το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, στη φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ξαπλωμένος ο Μαζονάκης στο κρεβάτι της κλινικής. Το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, στις 14:45, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο 4 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε, την είχε διαγράψει. Το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη και οι δύο εικόνες διεγράφησαν λίγο μετά τις 7 με διαφορά 4 δευτερολέπτων. Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Έχει διαγραφεί και το συγκεκριμένο αρχείο, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09. Η κυρία Γάκα στην απολογία της δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία. Υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της και διευκρίνησε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της. Είπε απλά αυτό, ότι δεν ήταν ο σύζυγός μου.

Πάντως μεταφέρονται στον Κορυδαλό Γάκα και Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στις φυλακές Κορυδαλού. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τελεστήσας διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την θανατηφόρα έκθεση. Αυτές είναι οι μέχρι τώρα εξελίξεις. Σαφώς θα έχουμε και νεότερα αργότερα. Μια δυσάρεστη είδηση ακόμα. Τρεις νεκρούς είχαμε σε τροχαίο στην Γλυφάδα, καθώς το γιο ταχύ τους καρφώθηκε σε μάντρα. Νεκροί δύο νεαροί 23 και 26 ετών, ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων, τραυματισμένοι και δύο 18χρονοι. Το αυτοκίνητο εξετράπει της πορείας τους στη συμβολή Ποσειδώνος και Καλυψούς. Ψάχνεις να βρεις τις καλές ειδήσεις και απλά τις ψάχνεις, δεν τις βλέπεις. Λοιπόν, στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας για το επόμενο διαφημιστικό, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

Για να πάμε λίγο στο θέμα το στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς, καθώς για έναν εκπαιδευτικό που τοποθετείται σε κάποιο νησί, η εξασφάλιση στέγης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της σχολικής χρονιάς. Τα ενοίκια είναι υψηλά, έτσι, οι τιμές των ενοικίων είναι πραγματικά υψηλές. Υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών, οι μισθώσεις διακόπτονται πριν από τη λήξη των μαθημάτων και δημιουργούν φυσικά έτσι περίεργες καταστάσεις. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων επαναφέρει το πρόβλημα στο προσκήνιο και ζητά από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να περάσει από την προσωρινή διαχείριση σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία καταλόγου διαθέσιμων κατοικιών, χρειάζεται αυτό, η οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και κυρίως η αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Και επισημαίνει ο Σύλλογος ότι προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσιάζοντας παράλληλα παραδείγματα από την Πάρο, τη Σύφνο, την Κιαία και το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Υπάρχει στον Άξος Πρες η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών, φέρει την υπογραφή της κυρίας Φάρκονα, της Ελένης Φάρκονα, της Σοφίας γιορτάζει κιόλας, αναματερού, χρόνια πολλά, εκ μέρους του Προεδρείου, και το θέμα είναι επίδομα και σπίτια για εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να μπείτε στον Άξος Πρες, να τη διαβάσετε, είναι μεγάλη ανακοίνωση αυτή. Και ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ότι είναι πρόβλημα το οποίο χρονίζει και ότι κάποια στιγμή κυρίως η πολιτεία θα πρέπει να κάνει κάτι για να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο προσπαθεί να βοηθήσει και να βάλει πλάτη. Ναι, προσπαθεί να βοηθήσει και να βάλει πλάτη, γιατί κακά τα ψέματα στον τόπο μας θέλουμε δασκάλους, θέλουμε εκπαιδευτικούς να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κεντρικά η πολιτεία να το διαχειριστεί. Δεν είναι κατάσταση αυτή, και πλέον όλο αυτό έχει ξεφύγει με το θέμα της στέγασης, εννοώ, έτσι. Έχει ξεφύγει όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Πόσο μάλλον στα νησιά.

Γιορτάζει και η φιλενάδα μου η Αγαπία η καρτεραδιώτησα σήμερα. Χρόνια πολλά, Αγαπία. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Μανώλη, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Χαίρεστε την οικογένειά σας, παιδιά. Γιορτάζει και το σοφάκι. Τώρα να σε πω, εσένα πυργιανή. Να σε πω, αφού στον πύργο μένεις. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με το τελευταίο ημίωρο. Πια διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και για σήμερα, αυτήν εδώ την Πέμπτη που ο μήνας έχει 17, της Αγίας Σοφίας, αγάπης, πίστης, ελπίδας. Σοφία, σοφία να φωτίζει τη σκέψη μας, πίστη να δυναμώνει την ψυχή μας. Ελπίδα, γιατί η ελπίδα ανοίγει δρόμους για το αύριο. Και αγάπη, κάτι που χρειαζόμαστε κάθε μέρα για να βλέπουμε ό,τι κάνουμε να ανθίζει.
1: Αν θες να αλλάξω τα παλιά μου ρούχα.
0: Και ένας πολύ όμορφος χώρος, ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο ακόμα στην Άξο, το οποίο το συναντάμε στα Αγκίδια, αναφέρομαι στο 5ο νηπιαγωγείο της χώρας, Νάξου στα Αγκίδια. Έγινε ο αγιασμός με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι ένα σχολικό κτίριο ανανεωμένο, φωτεινό και έτοιμο. Υποδέχτηκε τα παιδιά στα πρώτα βήματα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Οι μικροί μαθητές επέστρεψαν σε χώρους με περισσότερο χρώμα, λειτουργικότητα και ασφάλεια, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να δουν ολοκληρωμένες τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο αφορά στην ανακαίνιση και αναβάθμιση δημόσιων σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χώρους υγιεινής και υποδομές προσβασιμότητας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. Για τον νηπιαγωγείο των Αγκιδίων, η ολοκλήρωση των εργασιών δεν αποτελεί μια αλλαγή στην εικόνα του κτιρίου, αλλά δημιουργεί πολύ όμορφες συνθήκες για τη μάθηση, για το παιχνίδι, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου ευχαρίστησε το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη στήριξη και τη συμβολή του στην προετοιμασία της σχολικής μονάδας. Έκανε αναφορά στους αντιδημάρχους, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον Νίκο τον Σιδερή, τον Γιάννη τον Βιτζιλέο, τον Νίκο τον Σέργη, τον Φώτη τον Μαυρομάτη, που είναι αρμόδιος σε θέματα παιδείας, αλλά και στον πρόεδρο της κοινότητας της χώρας, τον κύριο Μαυρογιάννη, για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια που προσέφεραν. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος, ακόμα ένα ανακαινισμένο νηπιαγωγείο, ακόμα ένας χώρος που σχετίζεται με τα παιδιά και οτιδήποτε σχετίζεται με τα παιδιά, παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία. Νυχτερινή εκπομπή από την Αφροδίτη Μάνου, η οποία με στεναχώρεσε τις τελευταίες μέρες. Αλλά όμως συνεχίζω να επιμένω και να λέω ότι είναι μια εκπληκτική καλλιτέχνηδα, ερμηνεύτρια. Αλλά με στεναχώρεσε πολύ και εμένα και πολύ κόσμο ακόμα.

Θα μείνω στα θέματα παιδείας και από την Άξο και από τα Αγκίδια θα φύγω να πάω στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού. Όπου λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων έγινε γνωστό ότι το σχολείο θα λειτουργήσει ως μονοθέσιο. Η διευθύντρια είναι η μοναδική εκπαιδευτικός της βασικής ζώνης διδασκαλίας. Οι γονείς αναφέρουν ότι η ενημέρωση έγινε προφορικά από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στις 7 του Σεπτέμβρη, ως αιτία φέρεται να προβλήθηκε η μείωση του αριθμού των μαθητών, οι οποίοι φέτος είναι 11. 11. 11 παιδιά κατανέμονται σε 5 διαφορετικές τάξεις, με διαφορετική ύλη, διαφορετικά μαθήματα, ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι μία δασκάλα καλείται μέσα στο ίδιο πρωινό να διδάξει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα του δημοτικού σχολείου, όλες τις τάξεις σχεδόν, και να ασκήσει και τα διοικητικά της καθήκοντα, γιατί είναι και διευθύντρια, έτσι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Νάξου απευθύνθηκε εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να αναθεωρηθεί η απόφαση και να τοποθετηθεί δεύτερη δασκάλα στη βασική ζώνη. Πώς θα κατανεμηθεί το ωράριο διδασκαλίας των 5 και 6 ωρών καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των διαλυμάτων σε 5 τάξεις, ούτε μία ώρα καθημερινά για κάθε τάξη. Αυτό ακριβώς επισημαίνουν στην επιστολή τους. Είναι, λένε οι γονείς, απαραίτητη η δεύτερη θέση για την ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών. Εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η μετατροπή του σχολείου σε μονοθέσιο γνωστοποιήθηκε ευνηδιαστικά. Στο σχολείο έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη και δασκάλα για το ολοήμερο πρόγραμμα. Οι συγκεκριμένες θέσεις, ωστόσο, εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και, όπως υπογραμμίζουν οι γονείς, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη δεύτερη εκπαιδευτικό της πρωινής διδασκαλίας. Δηλαδή, για να καταλάβετε, για να καταλάβουμε όλοι μας, δεν μιλάμε για μία τάξη με 11 παιδιά, ok, normal. Μιλάμε για 11 παιδιά σε πολλές τάξεις. Καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα του δημοτικού σχολείου. Και ρωτάω εγώ τώρα, πόσα κομμάτια θα γίνει αυτή η εκπαιδευτικός. Για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για να είναι αποτελεσματική στη δουλειά της, για να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό? Καθόλου, είναι η απάντηση. Κατόρθωτο είναι η απάντηση.

Όπως είπε η Ιωάννα η Πάντα προχθές στην συζήτηση που κάναμε το μεσημέρι, εκπαιδευτικός από την Ηρακλιά, η οποία φέτος έχει 3 παιδιά στο σχολείο στην Ηρακλιά. Πέρυσι είχε 1 και την πρώτη χρονιά που ήρθε είχε 6. Όπου υπάρχει σχολείο, υπάρχει ελπίδα, είπε η κυρία Πάντα. Η δασκάλα η οποία πριν από 10 χρόνια πήγε στην Ηρακλιά για να πάρει μόρια. Σου λέει, ας το κάνω κι αυτό, να πάρω μόρια, να γυρίσω μετά πίσω ή στα μέρη μου ή τέλος πάντων σε ένα μεγάλο σχολείο, σε ένα αστικό κέντρο ίσως, ή κάπου αλλού στην επαρχία, και έμεινε στην Ηρακλιά, έκανε την οικογένειά της στην Ηρακλιά, κάτι το οποίο φυσικά δεν το μετάνιωσε ποτέ. Έχει λοιπόν 3 παιδάκια στο σχολείο φέτος, στο δημοτικό σχολείο. Τα οποία παιδάκια όταν θα, με το καλό θα τελειώσουν το δημοτικό, θα φύγουν από την Ηρακλιά για να πάνε γυμνάσιο. Πού θα πάνε γυμνάσιο? Στην Άξο. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, δεν αποφασίζουμε εμείς, άλλοι αποφασίζουν να ενισχυθούν οι μικρές τοπικές κοινωνίες. Δεν πρέπει τα νησιά μας να γίνονται μόνο καλοκαιρινοί προορισμοί. Δεν πρέπει να γεμίζουν κόσμο μόνο το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να... Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το λύσουμε. Το παλιό καλό καιρό, τα σχολεία και στις μικρές Κυκλάδες και στα ορεινά χωριά της Νάξου και γενικότερα στα χωριά της επαρχίας, της περιφέρειας, είχαν παιδιά, είχαν πολλά παιδιά. Άκουγες παιδικές φωνούλες. Τώρα συγκεντρωτισμός. Είχα στεναχωρεθεί πάρα πολύ όταν είχα δει το σχολείο στο Γαλανάδο, το οποίο δεν λειτουργούσε για χρόνια. Ευτυχώς φέτος άνοιξε και λειτουργεί εκεί το νηπιαγωγείο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ένας τόσο όμορφος χώρος, σε ένα χωριό, σε μια περιοχή που έχει κόσμο. Να πεις ότι δεν έχει κόσμο, έχει κόσμο, έχει παιδιά. Για ποιο λόγο να μην λειτουργεί? Όπως επίσης ένα σχολείο από την αποκεί πλευρά της Νάξου. Βλέπε τις περιοχές Γαλήνη, Εγκαρές, Χιλιαβρύση. Εκεί γιατί να μην υπάρχει ένα σχολείο να συγκεντρώνονται όλα τα παιδιά αυτής της περιοχής και να πηγαίνουν εκεί σχολείο? Ρωτάω εγώ τώρα, γιατί θα πρέπει όλα να γίνονται στη χώρα. Ρωτάω.

0: Λοιπόν, θα φάω μια μπιφτεκόπιτα γιατί με προκαλεί τώρα ο συμπεθερός μου ο Συριανός. Καλημέρα στη Σύρο, είπα. Στην πρωτεύουσα, στην αρχόντισσα, στους Συριανούς και στις Συριανές, όπως ο συμπεθερός μου. Συριανός, παιδί μου, Βέρος. Βέρος Συριανός. Μετά από πόσα. 53 χρόνια στη Σύρο. Είναι και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Έχει γίνει Συριανός, τι να κάνουμε. Θα φάω μία μπιφτεκόπιτα τώρα το πρωί στο φούρνο Λαγογιάννη και το απόγευμα ετοιμάζομαι να πάω στο Φραγκόσικο, διότι εκεί θα φάω πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα πιάτα τα ωραία που κάνουν τα παιδιά στο Φραγκόσικο. Αυτό έχω να σου πω, αυτό έχω να σου πω. Ο Χρήστης Συμπέθερος πληκτρολογία έχω να ακούσω.
1: Μεγάλος.
0: Βέρος, Βέρος Συριανός, Βέρος.
2: Και σου λέω και τα μυστικά μου.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε Πινελόπη. Πες μου λίγο το σχολείο αυτό για το οποίο μου γράφεις αυτά τα πράγματα. Είναι στην Πάτρα. Είναι στην Πάτρα μες στην πόλη δηλαδή. Ή είναι σε κάποιο χωριό ή δεν ξέρω κι εγώ. Και όταν λέμε επί των ημερών μου, για, περίπου για πότε λες. Θέλω να κάνω λίγο τη σύγκριση και να καταλάβω λίγο. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και η πυρωτική Ελλάδα και κάποια χωριά ίσως ή κάποια σχολεία που λόγω του συγκεντρωτισμού κλείνουν και μαζεύονται όλα τα παιδιά πάνε σε ένα σχολείο. Σε ένα σχολείο και πολλά παιδιά μαζί. Πού είναι αυτό που μου περιγράφεις και πριν από πόσα χρόνια το σχολείο είχε 65 μαθητές. Πες μου σε παρακαλώ, πολύ με ενδιαφέρει.
2: Γι' αυτό ποτέ δεν θέλω να σε...
0: Στο τελευταίο δε που μου γράφεις συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω κιόλας.

0: Πασχάλης. Πασχάλης από τα πολύ παλιά, από την εποχή του συμπεθέρου μου, του Συριανού. Συνεχίζω, πάω παρακάτω. Σας πάω σε ένα επίσης παλιό τραγούδι από την ίδια εποχή. Γιάννη Σαβιδάκη, μη μιλάτε, μη μιλάτε. Ναι, την ξέρω την περιοχή, Πινελόπη μου. Λοιπόν, πριν από περίπου 10-15 χρόνια, είχε 65 παιδιά, το σχολείο το συγκεκριμένο. Μετά τίποτα.
1: Κι τα μάτια της κλειστά.
0: Αυτός ο συγκεντρωτισμός δεν τον κατάλαβα ποτέ και είναι πολύ παραγωγικό το θέμα αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα της πολιτείας, δηλαδή μερικές φορές, εντάξει, άστο.

Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση της ημέρας έρχεται από την Τίνο, όπου ο πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Οσιώτος, γνωστοποίησε το ευχάριστο νέο, η κόρη του, η 14χρονη κόρη του. Είναι το κορίτσι το οποίο είχε το ατύχημα με το πατίνι στην Τίνο. Θυμάστε, πριν νομίζω έχουν περάσει κανένα δύο εβδομάδες. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Η κόρη του λοιπόν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι το κορίτσι στις 7 του Σεπτέμβρη όταν έπεσε στο οδόστρωμα ενώ επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου αρχικά, διασωληνώθηκε το παιδί και στη συνέχεια διακομίστηκε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, η κατάστασή της είχε χαρακτηριστεί σοβαρή. Μετά τις τελευταίες, τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν, η κοπέλα είναι πλέον κοντά στους δικούς της ανθρώπους, συνεχίζει την ανάρρωσή της, η οικογένεια παραμένει στην Αθήνα, απαιτείται ιατρική παρακολούθηση και προγραμματισμένη επανέλεγχη βεβαίως. Και μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα, ο πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Οσιώτος, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Τίνου, το Νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το ΕΚΑΒ και τους διασώστες. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γιατρό, τον κύριο Ευδόξιο Γκουγκή. Επεσήμανε ότι η διασωλήνωση που πραγματοποίησε στην Τίνο υπήρξε, σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας από τη διευθύντρια της ΜΕΘ, καθοριστική για την προστασία της ανήλικης. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους κατοίκους της Τίνου για τις προσευχές, τα μηνύματα και τη συμπαράστασή τους και τόνισε ότι η οικογένεια ένιωσε ένα ολόκληρο νησί να στέκεται στο πλευρό της. Είχε γίνει γνωστό από τις πρώτες μέρες ότι η κοπέλα είναι η κόρη του πρώην δημάρχου. Ευχόμασταν όλοι και τελικά ακούστηκαν έτσι οι ευχές μας, εισακούστηκαν και πήγε καλά η όλη κατάσταση. Να είναι καλά το παιδί, να είναι σιδερένια. Ο τίτλος μένει, κύριε Δήμαρχε, να είναι σιδερένιο το παιδί και όλα καλά από εδώ και πέρα.

0: σερί.
1: Πάμε στα υπόλοιπα ευχάριστα. Ψάχνω τις ευχάριστες ειδήσεις, σας το έχω πει. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία που φωνήσει και αμοργός. Το κλιμάκιο θα βρεθεί διαδοχικά σε 5 σημεία, δίνοντας στους κατοίκους τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν εκτός του τόπου τους. Η αρχή θα γίνει στο Κουφονήσι, ενώ η δράση θα συνεχιστεί στα Κατάπολα, την Αιγιάλη, την Αρκεσίνη και στη χώρα της Αμοργού. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν στα κατατόπους ιατρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Η δράση είναι καταχωρισμένη και στο ημερολόγιο προγραμματισμένων αιμοδοσιών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με φορέα αιμοδοσίας το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Για ακούστε λοιπόν, σήμερα από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησε πριν από λίγο μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Κουφονήσι. Την Παρασκευή αύριο στα Κατάπολα από τις 6 μέχρι τις 9. Το Σάββατο στην Αιγιάλη από τις 4.30 μέχρι τις 9. Την Κυριακή στην Αρκεσίνη από τις 10.30 μέχρι τις 1.30. Και την Κυριακή επίσης στη χώρα της Αμοργού από τις 5.30 μέχρι τις 8.30. Πολύ μεγάλη σημασία για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες η αιμοδοσία. Το αίμα μόνο δορίζεται. Φορέστε χαμόγελο. Θυμηθείτε ή πάρτε μαζί σας τέλος πάντων σε ένα χαρτάκι το άμκα σας και πηγαίνετε να απλώσετε το χεράκι σας και να δώσετε λίγες σταγόνες από το αίμα σας. Και να χαρίσετε ζωή σε έναν συνάνθρωπό σας που το έχει ανάγκη.

Λοιπόν, αν δεν έχετε ήδη πιει καφέ και είστε στο δρόμο, σταματήστε όπου και να είστε, κοντά στις Τρίποδες, στο Φούρνο Λαγογιάννη, εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο, στο Φούρνο Λαγογιάννη, ή στην Πλάκα, στη Μαγική Αυλή, στο Φούρνο Λαγογιάννη. Να πιείτε ένα καφεδάκι, να φάτε και κάτι της, βρε παιδί μου, να φάω και κάτι της, να έρθω στα ίσια μου, να πάρω δυνάμεις, να συνεχίσω την ημέρα μου, Και επειδή το απόγευμα θα ξαναπεινάσω και αν είμαι όλη την ημέρα στο δρόμο, δεν θα έχω προλάβει να πάω να ψωνίσω στο My Market, να φτιάξω μια ομελέτα με αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου. Θα πάω να φάω στο φραγκόσικο, στο φιλό της, στη Μαγική Αυλή, κάτω από τα Πεύκα.

κάνω το refresh μου τώρα να δω τι άλλο έχουμε. Ελπίζω να μην δω τίποτα στραβό και ανάποδο. Δεν θέλω να κλείσω με στραβά και ανάποδο. Oh, οι τρεις νεκροί και οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στην Ποσειδόνος. Νεάρης ηλικίας και οι πέντε. Είναι διασωληνωμένος στη Μέθο ένας τραυματίας, πιο ελαφρά ο δεύτερος, πιο ελαφριά. Και εκτοξεύτηκαν λύση ντρίμια σε ακτίνα 30 μέτρων.

βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ για τις πιο cool γειτονιές στον κόσμο για το 2026. Είναι ένα δημοσίευμα όμορφο. Ανάμεσά τους λέει και μία γωνιά στην Ελλάδα. Για κάτσε να δω ποια είναι αυτή η γωνιά. Την Ελλάδα ψάχνω. Πού είναι η Ελλάδα. Μια γειτονιά της Αθήνας είναι. Ο νέος κόσμος, για δες, στην Αθήνα που σύμφωνα με το Time Out έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας χωρίς να χάσει τον αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα του. Σύμφωνα με το άρθρο, η περιοχή προσελκύει, λέει, νέους δημιουργούς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ οικογένειες, μετανάστες, φοιτητές, καλλιτέχνες και παλιοί Αθηναίοι συνυπάρχουν στους ίδιους δρόμους. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να διαμορφώνει την περιοχή και να προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα σε διεθνές επίπεδο μέσα από εκθέσεις, παραστάσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, μάλιστα. Οι δρόμοι της περιοχής, λέει, διαθέτουν παραδοσιακές ταβέρνες, ενδιαφέροντα νέα εστιατόρια, καθώς και πλήθος από καφέ, μπαρ και φούρνους της γειτονιάς, προσφέροντας επιλογές για γεμάτες φαγητό, για μέρες με γεμάτες φαγητό, ποτό και χαλαρές στιγμές. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραιότατα, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά. Θα παραδώσω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και αμέσως μετά στη μία θα είμαστε εδώ με τον Νικόδημο Τολιανό. Σήμερα θα πάμε να, σε εισαγωγικά, μαγειρέψουμε. Θα πάμε στη Σύφνο. Ξεκινά το φεστιβάλ Νικόλαος Τσελεμεντές. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρεμένη που φέτος δεν κατάφερα να είμαι εκεί. Τα δύο τελευταία χρόνια δώσαμε το παρόν και καταγράψαμε πολύ όμορφες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές. Είμαι σίγουρη ότι και φέτος, γιατί κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο, θα είναι πάρα πολύ όμορφη όλη η κατάσταση. Τρεις μέρες με πάρα πολλές δράσεις, με μαγειρέματα, με μουσική, με συγκροτήματα και αποστολές, όχι μόνο από τα νησιά, αλλά και από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Το φεστιβάλ Τσελεμεντές θα λάμψει και φέτος. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τη δήμαρχο, την κυρία Ναδάλη, την κυρία Μαρία Ναδάλη, να μας περιγράψει το σκηνικό. Να είστε όλοι και όλες καλά, να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους χορηγούς μας. Τον Φούρνο Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ My Market, την κτηνοτροφική Νάξου και το φραγκόσικο στο Φιλότι, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς, γιατί και σήμερα δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Θα συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, πρώτα ο Θεός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Στις 8 το πρωί θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε το μικρόφωνο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε.
1: Γι' αυτό δεν αγαπώ.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας, ο σταθμός του Αιγαίου Πελαγούς. Ξεχνάτε όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

Μια θαυμάσια μέρα εδώ στην Άξο μας, μια θαυμάσια μέρα σε όλες τις κυκλάδες μας. Είναι η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 και τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλημέρα Κυκλάδες βγαλμένο μέσα

Σήμερα είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος στην πανέμορφη Κέα ανέτειλε στις 7:03 πρώτα λεπτά το πρωί και θα δύσει στην πανέμορφη Ανάφη μας στις 7:26. Η μέρα κερδίζει το σκοτάδι αφού η μέρα κρατάει περισσότερες ώρες από τη νύχτα. Αγία Σοφία σήμερα και των κορών της πίστεως, ελπίδας και αγάπης. Σήμερα γιορτάζει η Σοφία, η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσες σε εορτάζουν. Τα χρόνια μας πολλά στην καλή μας φίλη τη Σοφία Δικατινιάρη, την άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Χρόνια πολλά να στείλουμε στο σοφάκι επίσης στην Κέα και στην καλή μας φίλη τη Σοφία εδώ στην Εμού Πολίτη Σύρου.

θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης από το 1977 στο νομό Κυκλάδων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, όλες τις τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλει στις πιο φθηνές τιμές, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις. Επίσης, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Όλες οι μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Και φυσικά οι κορυφαίες μάρκες Miele, Aege, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη μας Άνδρο, Ανδριώτικα ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους τους Ανδριώτες και όλες τις Ανδριώτισσες.

Καλημέρα από τη φίλη μας από την Τερέζα, από το νησί της Σύρου. Η Τερέζα στέλνει τις δικές της Συριανές καλημέρες. Μια καλημέρα τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο. Καλό πρωινό από τις Τρίποδες εδώ στην Άξο μας. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό μας. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας που καθημερινά συντονίζονται εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά στους 101,3 FM στέρεο.

0: στη φρεγάτα Κίμων ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και στην Άξο μας αποβιβάστηκε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Νένγιας, ο οποίος επέβαινε στη φρεγάτα Κίμων που βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού της Τσατσάς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έφτασε με σκάφο στη μικρή προβλήτα της χώρας. Μαζί του ήταν ο κυβερνήτης και μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, ανώτατη αξιωματική και στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Αμυνής. Όπως μας ενημέρωσε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr, που ήταν το πρώτο site που έγραψε για την επίσκεψη Δένδια στην Άξο, περπάτησαν στην παραλιακή οδό και πήγαν σε μια καφετέρια όπου απόλαυσαν τον καφέ τους. Να πούμε, λίγη ώρα πριν είχε πραγματοποιηθεί, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας μέσα στη φρεγάτα Κίμων στο Πέλαγος. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklades.gr, η φρεγάτα πήγε και στην Πάρο και σε άλλα νησιά. Κατά την ώρα που βρισκόταν κάτω στην παραλία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτη Μαυρομάτη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για θέματα άμυνας αλλά και για ζητήματα νομικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δύο είναι δικηγόροι. Διαβάζουμε στο kiklades.gr. Διαβάζουμε στο kiklades.gr λοιπόν τι λέει ο Φώτης Μαυρομάτης: η καρδιά του πολεμικού ναυτικού χτυπά στις Κυκλάδες. Στα νερά της Νάξου βρίσκεται η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά Κίμων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της πλοών στο Αιγαίο. Το παρόν στην Νάξο έδωσε και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Νένγιας, συνοδευόμενος από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας. Μια ισχυρή παρουσία, λέει ο Φώτης Μαυρομάτης, που εκπέμπει μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας σε κάθε χωριά των ελληνικών θαλασσών. Το Αιγαίο θωρακίζεται και η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ, καταλήγει ο Φώτης Μαυρομάτης.
1: Τη νύχτα εκείνη που ηρώνει κι εγώ τανε, χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.
0: Μπαίνετε στο kiklades.gr, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο site, για να διαβάσετε για την επίσκεψη του Νίκου στην Άξο μας και τη συνάντησή του με το Φώτη Μαυρομάτη.

0: Φίλος Αξώτης, Αξώτικες καλημέρες. Καλωσορίζουμε, μου λέει, στα γαλάζια νερά μας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Οικοδένδια, την φρεγάτα Μπελαράκ, ημών, τους άντρες μέσα στο πολεμικό σκάφος. Ο Νίκος Οδένδια στην Αξάμαρ.
1: Πάνω νύχτα το όνομα της αφήνει.

0: άδεια πλατεία.
1: Μια φίλη αξώτησα, καλημέρα στον Νίκο Δένδια, καλημέρα στον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, καλημέρα στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι.
0: Θα ζητούσα.
1: Πρώτη φορά μου λέει, υπουργός άμυνας έρχεται στην Άξο.

Και πάμε στις υπνομας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα το 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές της Ύπνο. Η κορυφαία γαστρονομική γιορτή των Κυκλάδων ανοίγει τις πύλες της για τρεις μέρες. Πολλοί κόσμος από τα νησιά των Κυκλάδων αλλά και προσκεκλημένες περιοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό δίνουν το παρόν στο νησί της Ύπνου. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα καλωσορίσματα αντιπροσωπιών, παρουσίαση περιοχών μέσω της γαστρονομίας τους, 6 με 8 δημιουργική απασχόληση για παιδιά, παιδομαγειρέματα, 7 με 10 και μισή. Πολλές και όμορφες εκδηλώσεις, να μην σας κουράσουμε με όλο το πρόγραμμα. Ξεκινάει σήμερα στη Σύπνο μας λοιπόν το 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές. Στεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslife.gr θα έχουν ανταπόκριση από τη Σύπνο. Η Στεμνή έχει παρευρεθεί και εγώ έχω παρευρεθεί στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στο παρελθόν.

αφιέρωση στην Ιταλική κρατική τηλεόραση με αφιέρωμα του Rai 2 στον πολιτισμό. Σημαντική τηλεοπτική προβολή στην Ιταλία γνωρίζει η Σύρος μας μέσα από ταξιδιωτική εκπομπή Βατσιάρε του Rai 2, ενώ από τα βασικά κανάλια της Ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης με εθνική εμβέλεια. Το αφιέρωμα αποτελεί αποτέλεσμα του Ιταλικού ταξιδιού εξοικείωσης και δημοσιογραφικής φιλοξενίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που διοργανώθηκε στη Σύρο τον Ιούλιο με σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον προορισμό και την ανάδειξή του στην Ιταλική αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ερμούπολη και τα νεοκλασικά της κτίρια, το ιστορικό θέατρο Απόλλων, η ναή, η φαντουρική κληρονομιά, τα στενά της Ανοσύρου, τα τοπικά προϊόντα και οι γεύσεις της Σύρου. Οι εικόνες από το παραθαλάσσιο τοπίο συμπληρώνουν μια παρουσίαση που συνδέει τον πολιτισμό με τη φύση και τις εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης.

10 και 21 πρώτα λεπτά της ώρας, παντά ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Εμή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο λόγος σε εσάς», που δίνει η Σεμνή το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, τους δήμους, την περιφέρεια, για τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site απλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Πάμε να δούμε τα θέματα του kiklades.gr. Αποκλειστικό θέμα της Σεμνής. Μία κυρία που είναι και ηθοποιός εξ Αθηνών και έχει σπίτι εδώ στη Σύρο. Είδε έξω από το εξοχικό της εδώ χθες μία κολόνα της ΔΕΗ να πετάει σπίθες. Πήρε την πυροσβεστική, δεν έδωσε σημασία. Πήρε το ΔΔΕ, δεν έδωσε σημασία. Τελικά οι σπίθες κατέβηκαν κάτω, πήρε φωτιά, ίδια η αναπνευστικό πρόβλημα και είναι τώρα στο νοσοκομείο της Ήρου και νοσηλεύεται. Αποκλειστικό θέμα στο kiklades.gr. Άλλα θέματα στο kiklades.gr. Η καρδιά του πολεμικού ναυτικού χτυπά στην Άξο, κύμων στα νερά των Κυκλάδων. Γράφει η Σεμνή, ισχυρή παρουσία του πολεμικού ναυτικού στην Άξο μας με τη φρεγάτα Μπελαρά Κύμων να βρίσκεται στα νερά της Παροναξίας στο πλαίσιο του πλούτη στο Αιγαίο. Η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Μπελαρά έγινε ορατή ανοιχτά του λιμανιού της Νάξου, ενώ στο νησί βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Νέντιας, συνοδευόμενος από αξιωματικός και μέλη του πληρώματος. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, γράφει η Σεμνή, αποβιβάστηκε στη χώρα της Νάξου και πραγματοποίησε παρουσία στην παραλία πριν επιστρέψει στη φρεγάτα. Με αφορμή την παρουσία του Κύμωνα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομάτης, κάνει λόγο σε ανάρτησή του για μια παρουσία που, όπως ανέφερε, εκπέμπει μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας στο Αιγαίο. Ο ίδιος ο Φώτης Μαυρομάτης σημείωσε ότι η καρδιά του πολεμικού ναυτικού χτυπά στις Κυκλάδες, συνδέοντας την παρουσία της φρεγάτας με τον ευρύτερο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά. Ο Κύμων με πλευρικό αριθμό F601 είναι η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά που εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο και διαθέτει σύγχρονα συστήματα αεράμινας και αντιποβρυχιακών επιχειρήσεων. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου καλώς όρισε τον Νίκο Δένδια και τη φρεγάτα Κύμων στην Άξο και στα νησιά μας. Άλλα θέματα: Σύρος από καλώδιο της ΔΔΕ η φωτιά. Σαντορίνη, πρώτη διπλή αεροκομιδή με το σκάφος του νοσοκομείου Σαντορίνης. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kiklades.gr, το site που ελέγχει την εξουσία, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

θυμίζουμε κυρίες και κύριοι, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, κλιματιστικά για χειμώνα-καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικού θέλετε, στην πιο φτηνή τιμή θα το βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης, ο ειδικός του κλιματισμού. Οδός Ποντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Από το νησί της Σύφνου, μια φίλη ακροάτρια, ευχαριστούμε, μου λέει, από τη Σύφνο, την κόρη σας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και το site της, το kikladeslive.gr, που στηρίζει, μου λέει, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νικόλαο Τσελεμεντές στη Σύφνο. Και μέσα από το site της, μου λέει, και σήμερα μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε για το Φεστιβάλ Γαστρονομίας στη Σύφνο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr στηρίζουν το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νικόλαο Τσελεμεντές στη Σύφνο μας.

Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Η Ολυμπιακάρα κέρδισε χθες βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με σκορ 2-1 τη Γιαγκελόνια. Οι Πολωνοί προηγηθήκαν 0-1, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έδειξε τι σημαίνει θρύλος.

0: ψυχής.
1: Ανατροπή ψυχής λοιπόν με Γκονσάλες και Γιάρεντσου, Κοφρύλος η Ολυμπιακάρα μας πάτησε τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ξεκίνησε με το δεξί τη Link Face του Europa Link. Ο Ολυμπιακός ήταν παθιασμένος και παρότι έμεινε πίσω στο σκορ πάτησε τη Γιαγκελόνια στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 2-1 χάρη στα γκολ των Γκονσάλες και Γιάρεντσου και μπήκε με το δεξί στο φετινό του ταξίδι στο Europa League. Εμείς βεβαίως φωνάζουμε «Φρίλε, μπορείς να προκριθείς». Μπράβο και στο νέο coach του Ολυμπιακού. Φίλος Αξώτης, στέλνει αξώτικες καλημέρες, ζω μου λέει για τη Νέα Δημοκρατία, για την Άξο που είναι το ωραιότερο μέρος της γης και για την Ολυμπιακάρα μας που είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και του κόσμου. Πιστεύω μου λέει με τον νέο προπονητή και τις μεταγραφές, double στην Ελλάδα και να φέρουμε και το Europa League στο

0: όφη, κυρίες και κύριοι, όφη συγκρούεται με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της Link Face του Europa Link.
1: Στο βάθος και στην επιφάνεια τα θαύματα.
0: Η σέντρα στην αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2. Στην ομάδα του Όφη ευχόμαστε νίκη πρόκριση. Όφη μπορείς να προκριθείς.

και σε κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 ήταν το πρώτο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε επίσημο αγώνα. Και ήταν και το ντεμπούτο του Σαλάχ Εντίν. Μάγεψε στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Ο Μαροκινός Ounaï.

της έκανε την πρώτη του εμφάνιση από την αρχή. Κατά τα γκολπόστα έκατσε ο Νιάκη Πένια. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ξαναγύρισε μετά τον τραυματισμό του. Ο Στεφάν Ντεφράι παράδοσε σεμινάριο για τους στόπερ. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν ανταποκρίθηκε στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Ανάχ Σαλάχ Εντίν στο πρώτο παιχνίδι, στον τεντυμπούτο του, με μόλις δύο προπονήσεις. Πάρα πολύ καλός, όπως πολύ καλός και ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο Kings Kangwa φαινόταν να παίζει μόνος του στο γήπεδο. Πραγματικά ένας μεγάλος παίκτης. Ο Αντριάνο Γιάνγκοσιτς απογοήτευσε. Ο Φακούντο Πελίστρι δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο. Ο Ανδρέας Τετέι δεν έπιασε ψηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο κέρδισε το κρίσιμο πέναλτι. Ο Αζεντίνου Ναΐ. Τέτοιοι παίκτες έρχονται πολύ σπάνια στην Ελλάδα και αν έρθουν δεν μένουν για πολύ. Κι όμως ο Παναθηναϊκός τον υπέγραψε για 4 χρόνια στην κίνηση της 15ετίας. Ο Σαντίνο Αντίνο λίγα πράγματα, ενώ ο Σίριλ Ντέσσερς και ο Γιώργος Κάτρης έπαιξαν λίγο και δεν μπορούν να κρυθούν. Η ιστορία έγραψε στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας Τες και η Φυσιά, που τυπικά ήταν γηπεδούχος, Παναθηναϊκός 0-2.

Σόφη, λοιπόν, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Από 17 έως και 19 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ Νικόλαο Τσελεμεντές. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην κυκλαδίτικη γαστρονομία, την παράδοση και τις γεύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Σύφνος ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος μία από τις σημαντικότερες γαστρονομικές διοργανώσεις των Κυκλάδων. Το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαο Τσελεμεντές επιστρέφει στο νησί από σήμερα 17 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, μετατρέποντας για τρεις μέρες τη γαστρονομία σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και παραδόσεων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν αντιπροσωπείες από νησιά των Κυκλάδων, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Μπροστά στο κοινό, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η οποία έχει μανία με το μαγείρεμα και όταν είχε πάει και στο φεστιβάλ στη Σύφνο, είχε μαγειρέψει και τις δύο φορές. Μπροστά στο κοινό, λέει η Σεμνή, θα ετοιμάζονται παραδοσιακά πιάτα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνικές και γαστρονομικές γνώσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαφορετική μαγειρική ταυτότητα κάθε περιοχής. Οι δράσεις ξεκινούν καθημερινά στις 6 το απόγευμα, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται το βράδυ με μουσική και χορευτικές εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως και η προσφορά των εδεσμάτων που ετοιμάζονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Νικόλαο Τσελεμεντές, λέει η Σεμνή, έχει καταφέρει μέσα στα χρόνια να αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στο γαστρονομικό χάρτη, προβάλλοντας όχι μόνο τη Σύφνο, αλλά συνολικά την πολιτιστική και μαγειρική κληρονομιά των Κυκλάδων. Το 2016, διαβάζουμε στο kiklades.gr, απέσπασε το χρυσό βραβείο European Gastronomic Festival από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Ινολογίας. Και ακόμα μια χρονιά η Σύφνος, λέει το kiklades.gr, αποδεικνύει ότι η γαστρονομία της δεν αποτελεί απλώς μέρος της παράδοσής της, αλλά ένα ισχυρό λόγο για να επισκεφτεί κανείς τη Σύφνο, γνωρίζοντας μέσα από τις γεύσεις την ιστορία και τον πολιτισμό του. Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές, 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου 2026. Χορηγός επικοινωνίας kiklades.gr.

Πρώτο θέμα λοιπόν στο kikladeslive.gr, στο φεστιβάλ Νικόλαου Τσελεμεντές στη Σύπνο. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο. Από 17 έως και 19 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ Νικόλαος Τσελεμεντές. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην κυκλαδίτικη γαστρονομία, την παράδοση και τις γεύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορηγός επικοινωνίας kikladeslive.gr. Και προχωρούμε, πάμε σε άλλα θέματα κυρίες και κύριοι.

μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα στις αγαπημένες Εγκαρές.

Σέριφο, κυρίες και κύριοι, όπου έγινε με μεγάλη επιτυχία το 12ο Σέριφο Σύνσης Ρέις, τρέξιμο με φόντο το Αιγαίο και το Ιωβασίλεμα, κολύμβηση στα καταγάλανα νερά της Σερίφου, παιδικοί αγώνες, πεζοπορία, γιόγκα και πολλές άλλες δράσεις. Η σερφιώτικη κοινωνία αγκάλιασε για ακόμα μια χρονιά την αθλητική διοργάνωση με κατοίκους, επαγγελματίες και εθελοντές να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της.

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το καθιερωμένο καλωσόρισμα αθλητών και επισκεπτών στην πλατεία της Άνος Χώρας. Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο πάρτι με σερφιώτικη μουσική, χορό, πολυκέχτη και κεράσματα. Το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πεζοπορία στη διαδρομή Καλίτσος Χώρα. Το αθλητικό πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους παιδικούς αγώνες Fun Run στο Λιβάδι. Το απόγευμα ήρθε η στιγμή για το μεγάλο δρομικό ραντεβού. Εκατοντάδες αθλητές πήραν μέρος στους αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρων σε μια διαδρομή μοναδικής αυθεντικής ομορφιάς. Το ηλιοβασίλεμα έδωσε το ιδανικό φως στις τελευταίες στιγμές της προσπάθειας των αθλητών με τον τερματισμό στην παραλία της Βαλιάς. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων έγιναν οι απονομές. Εκατοντάδες κολυμβητές γέμισαν τη θάλασσα με τα πολύχρωμα σκουφάκια τους. Και από εμάς εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο.

ευχάριστη είδηση ότι η 14χρονη κόρη του βγήκε από το νοσοκομείο, γνωστοποίησε ο πρώην δήμαρχος Τίνου Γιάννης Σιώτος λίγες μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε ατύχημα στη χώρα της Τίνου με ηλεκτρικό πατίνι. Θυμίζουμε ότι η κόρη του είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι στις 7 του Σεπτέμβρη όταν έπεσε ενώ επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι. Μετά τις δύσκολες μέρες που ακολούθησαν, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο των Αθηνών, η 14χρονη ανήλικη βρίσκεται πλέον κοντά στους δικούς της ανθρώπους. Η οικογένεια παραμένει στην Αθήνα καθώς απαιτείται ιατρική παρακολούθηση. Σε σχετική του ανάρτηση, ο Γιάννης Σιώτος ευχαριστεί όλους τους οποίους και καθονομάζει. Η κόρη μας, λέει ο Γιάννης Σιώτος, βγήκε από το νοσοκομείο. Μετά από ημέρες αγωνίας, φόβου και προσευχής πήρε εξιτήριο και συνεχίζουμε πλέον την ανάρρωσή της. Παραμένουμε ακόμα στην Αθήνα για την απαραίτητη παρακολούθηση και τους προγραμματισμένους επανελέγχους. Ως γονείς αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν.

Η κυρία Καραμολέγκου από Σαντορίνη στέλνει σαντορινέικες καλημέρες. Σας ακούμε, μου λέει, θερμά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην αγαπημένη Σαντορίνη.

καλημέρα και από την αγαπημένη μας Μήλο, από το φίλο το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, τέος δήμαρχος Μήλου, ξενοδόχος. Παρόλο ότι βρισκόμαστε, μου λέει, στα μέσα του Σεπτέμβρη, φίλε Τριαντάφυλλε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στο νησί της Μήλου μας. Αλλά και στα Γερονισάκια, μου λέει, και στη Σύπνο και στη Σέριφο. Καλά, στη Σύπνο γίνεται χαμός. Είναι και το φεστιβάλ Τσαλεμεντέ. Καρφίτσα δεν πέφτει στη Σύπνο, και ας έχει ο μήνας 17.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τις
3: επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς, ραδιοφωνία Κυκλάδων, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξωτερικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άτσο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, και ξεκινάμε κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε καμιά εφημερίδα. Πρώτα με την εφημερίδα Η Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου.

εντάξει με Καναδά από Φόντερ Λάγεν. Θέλει να εντάξει τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Και μετά την εφημερίδα η Καθημερινή, πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος, με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Από σήμερα σε ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο. Παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο Μαζονάκη. Σειρά έχει τώρα η εφημερίδα Αριζοσπάστης. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει το δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Και μετά το ριζοσπάστη και τις πρωινές, τις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινάμε με την εφημερίδα η Απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χα... Η εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος του προστάτη, ποιες στροφές κάνουν κακό. Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Μαγική. Η εφημερίδα των συντακτών, ενεργειακή θηλιά. Ελεύθερος τύπος, crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Η Ελλάδα, λέει ο Μητσοτάκης, έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Θάνατος Μαζονάκη, η διπλή ερεύνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΙΠ του Μαδούρο του είπε ότι η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Ποια αριστερά και σοσιαλιστικά κόμματα στην Ελλάδα χρηματοδοτούσε? Η εφημερίδα Εσπρέσο, σεξ και υπνοτιστές. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Εγκλωβισμένοι στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πρωτοσέλιδο. Έκτακτη ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ιδρύει κόμμα ο Κασιδιάρης. Αθλητικές εφημερίδες, έκρηξη του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής. Το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε, κάτι μαγικό. 2-1 ο θρύλος. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα μας. Η εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Η ώρα για σπορ.

της Ένωσης, σοβαρότητα, νίκη και γκολ. Εξαφανίστηκαν, λέει, 5.000 εισιτήρια μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ, δεδομένου ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα. Παράνοια για το Λονδίνο. Η Live Sport, η θρηλυκή βραδιά των Killers. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 2-1 στο Πειραιά. Πάμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Sport. Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης κακός, τέλος καλό. Καθάρισε με νίκου ο ΠΑΟΚ στο κύπελο. Είναι αυτεμπορική στις οικονομικές. Παπόπλους από το Euronext Athens. Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίς των Δημοπρασιών. Δύσκολος ο δρόμος των επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εύθραστη και δυνατή Ευρώπη, δηλώνει η Φόντε Λάιεν. Ταχυδρόμος. Σε βέρντικο τα βενζινάδικα. Δημοκρατική. Στο Σφυρί 190 κίνητα στη Ρόδο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Παρούλης. Και για σέρβις στην άκρο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Το Κυκλάδες Live.gr είναι χορηγός επικοινωνίας σε δεκάδες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στις Κυκλάδες και το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο στην παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σέμνη Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία.

ολόκληρα χρόνια. Η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλιδέικη υπόθεση. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια κάθε πρωί μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ.

σήμερα κέρασα εγώ τα κορίτσια, έφερα υπέροχες σιρόπιτες. Με όλο με κερνάνε εκείνες, να μην κεράσω κι εγώ. Υπέροχες τυρόπιτες λοιπόν. Πρωινός καφές, πρωινή τυρόπιτα εδώ στη ραδιοφωνία Κεκλάδων και στο Καλημέρα Κεκλάδες.

Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου. Ευχαριστούμε τις Λεύκες μας. Να ευχαριστήσω τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα Μονογιού, λειτουργούν και τα δύο της γραφεία, και το κεντρικό γραφείο στην Αθήνα, αλλά και το πολιτικό της γραφείο εδώ στην Ερμού Πολιτισίου, στο λιμάνι, εκεί που αράζουν τα πλοία, θα δείτε την ταμπέλα. Κατερίνα Μονογιού, Σύφνου 1 είναι. Το γραφείο της Κατερίνας Μονογιού είναι ανοιχτό καθημερινά και πρωί και απόγευμα. Καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού.

νεκρήσε τροχαίο στη Γλυφάδα, το γιο ταχύτου σκαρφώθηκε σε μάντρα και έγινε πραγματικά συντρίμια. Τρεις νεκροί, δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το γιο ταχύ που καρφώθηκε σε μάντρα. Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος μετά την προφυλάκησή τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις φυλακές του Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος για το

ο υπνοθεραπευτής τώρα για το θάνατο του Μαζονάκη, τι ήταν, άλλος απατεώνας αυτός φαίνεται. Μία πρώην πελάτησα του υπνοθεραπευτή αποκάλυψε ότι της έλεγε ο υπνοθεραπευτής πως ο πατέρας της μπορεί να έχει μετασαρκωθεί σε εκείνη.

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Πατούλης. Πήγαμε, λέει, μια φορά για έλεγχο στο ιατρείο των γιατρών του Μαζονάκη στην Καρνεάδου, χωρίς ραντεβού, και δεν μας άνοιξαν.

Εκτός φυλακής δεν είναι μόνο ο Κασιδιάρης αλλά και ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος καταδικάστηκε για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτησε πλήρως την 20η ποινή που του είχε επιβληθεί, έχοντας παραμείνει 14 χρόνια σε καθεστώς κράτησης και εκτίσει επιπλέον 6 χρόνια μέσω εργασίας της φυλακής.

Η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις έφτασε το 30%. Στο 30,5% στην Πάλση, στο 31% στην Opinion Poll. Τα νούμερα αυτά είναι η βάση για το ελαττήριο της αυτοδυναμίας. Το 3 μπροστά είναι η πρώτη εικόνα. Οι 126 έδρες της Opinion Poll βάζουν την απαραίτητη υποσημείωση. Στο Μαξίμου βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία να πατά ξανά στην περιοχή του 30-31% με μεγάλη απόσταση από τους αντιπάλους της, χωρίς όμως να θεωρούν ότι η δουλειά έχει τελειώσει. Το πολιτικό στίγμα τα δίνει ο ίδιος ο αρχηγός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΤΕ μίλησε για την ανάγκη η πολιτική να ακούει τον πολίτη, να μην τον θεωρεί δεδομένο και να προσαρμόζεται γρήγορα. Και το συμπίκνωσε στη φράση: δεν είμαστε εκ πρωινίου αναντικατάστατοι. Στο ίδιο περίπου ύψος σταματάει Βελόνο και στις δύο τελευταίες μετρήσεις. Η Opinion Poll για το Action 24 δίνει στην εκτίμηση ψήφου 31% στη Νέα Δημοκρατία, 15,9% στο Τσίπρα και 12,1% στο Πασόκ. Η εταιρεία Πάλς δίνει στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων 30,5 στη Νέα Δημοκρατία, 17 στο Τσίπρα και 12 στο Πασόκ. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά. Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, μακράν πρώτος καταλληλότερος θεωρείται από τον κόσμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αντώνης ο Σαμαράς γύρω στο 3 με 3,5%.

καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα, δήμαρχε. Μια καλημέρα στον άξιο αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Καθαρά. Βαγγέλη, καλημέρα. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Φώτη τον Μαυρομάτη. Καλημέρα,

επίδομα 300 ευρώ το μήνα θα δοθεί από την κυβέρνηση σε μητέρες. Νέα δυνατότητα οικονομικής στήριξης αποκτάνε οι φοιτήτριες μητέρες, καθώς το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς διευρύνεται και καλύπτει πλέον και τις μητέρες που βρίσκονται σε διαδικασία σπουδών. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα και αφορά την κάλυψη του κόστους φύλαξης παιδιών, δίνοντας στις μητέρες να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σχολής τους χωρίς να επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος φροντίδας. Επίσης θα έχουμε από το Υπουργείο Υγείας και δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάτι είναι και αυτό έτσι.

0: παρακαλώ.
1: Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, διαβάζουμε στο kiklades.gr της Εμνής Τριανταφυλλίνου. Διοργανώνει στη Σύρο και φέτος τις εκδηλώσεις εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με τον φετινό εορτασμό να πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της καθιερωμένης ημέρας μνήμης με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα του μικρασιατικού ελληνισμού. Το πρόγραμμα προβλέπει γενικό συνεοστολισμό σε όλο τον νομό. Στις 9:45 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Τίνου Ανδρουκέας Μήλου και Μικόνου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου. Μετά τη δοξολογία θα ακολουθήσει επιμνημό συνειδέηση και ο πανηγυρικός της ημέρας, τον οποίο θα εκφωνήσει η Εκατερίνη Λιβαβάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών Σύρου. Στη συνέχεια, στο Μνημείο Μικρασιατικής Μνήμης στο Ξηρόκαμπο, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Περιφέρειας, της Βουλής, του Δήμου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμπόλεως Σύρου και άλλων φορέων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

διευθυντήνω μας στο 10ο σεμινάριο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Καλημέρα σε όλη την Τίνο, καλημέρα σε όλους τους Τινιακούς και τις Τινιακές. Μια καλημέρα στα παιδιά του Λιμεναρχείου της Τίνου μας.

0: Καλή σας ημέρα. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Δώρα είναι
0: της Αγίας Σοφίας. Χρόνια πολλά στις Σοφίες που γιορτάζουν.
1: Όλα.
0: Τα χρόνια μας πολλά στην πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέχνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και καλή μας φίλη τη Σοφία την Καπινιάρη.
1: Και μια πληθώρα μικροσυσκευών.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τις σοφούλες.
1: Ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Όργος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, σύγχρονα, μοντέρνα έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285 022

Ο Γκονζάλες του Ολυμπιακού αφιέρωσε στη μητέρα του τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Γιαγκελόνια. Αυτό ήταν για σένα, της είπε. Ενώ ο Γιάρεμτσουκ μετά τον γκολ της νίκης κόντρα στη Γιαγκελόνια το καλοκαίρι δήλωσε, έφερε δύσκολες στιγμές, επέστρεψα, πάμε Ολυμπιακέ.

11:36 πρώτα λεπτά στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, κάτω εδώ στο κέντρο, στο λιμάνι μας, στην παραλία μας. Μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και να εκτελεστεί οποιαδήποτε φαρμακευτική συνταγή. Μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης και ό,τι μάρκα ανηλιακού θέλετε για σας και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας και των Κυκλάδων μας, το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στο λιμάνι, στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας.

συνεδριάζει αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Κυκλάδων με αρκετά θέματα να βρίσκονται στο τραπέζι. Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων που ήρθε στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, κλήρωση πρωταθλημάτων, έγκριση πρακτικών, αλληλογραφία, μεικτές ομάδες, διαιτησία, γήπεδα ΕΠΣ Κυκλάδων Ερμόπολης, σχολή προπονητών, UEFA Grassports Week 2026 και διάφορα άλλα θέματα. Συνεδριάζει αύριο λοιπόν η Επιτροπή της ΕΠΣ Κυκλάδων υπό την προεδρία του Προέδρου της κ. Ρένου Φρέρη.

Ο Σεβασμιότατος Ήρου κ. Δωρόφυτος ο δεύτερος πραγματοποιεί από σήμερα ποιμαντική επίσκεψη στην Άνδρο. Εστέλεσε τον εόρτιο Εσπερινό στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Βιτάλι, που παρακολούθησε ο πρώην δήμαρχος ο κ. Λοτσάρης, πρόεδρε των τοπικών κοινοτήτων Πατσίου και Βιταλίου, δημοτικοί σύμβουλοι και πολλοί πιστοί. Σήμερα ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Άνω Γαβρίου. Στην εορτή της Αγίας Σοφίας στην Άνδρο λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ήρου κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος.

ανακοίνωση για διακοπές ρεύματος την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη από τις 8 έως τις 11.30 το πρωί. Θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές: Πλησίων Μάρκετ Μασούτης, Αγίας Κυριακής, Αγίου Μινά, Κάστρο και Μικροβιολογικό Εργαστήριο Καστρίσιου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕΝ Άξου μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, μας λέει ο ΔΕΔΙΕΝ Άξου, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου στις 21 του μήνα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μήλου. Θέμα πρώτον, λήψη απόφασης για παροχή χρηματικού επιδόματος σε μόνιμους εκπαιδευτικούς σχολείων νησού Μήλου. Θέμα δεύτερον, έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων-εξόδων γάμα τριμήνου έτους 25 Δήμου Μήλου. Και θέμα τρίτον, έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων-εξόδων Δέλτα τριμήνου έτους 25 του περσινού Δήμου Μήλου. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τρίμης Αντώνιος, υπογράφει την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Μήλου μας.

Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός ο Νίκος Δένδιας χρησιμοποίησε τη νέα υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Μπελαρά για να πραγματοποιήσει κρίσιμες συσκέψεις στην περιοχή της Πάρου και της Νάξου με σκοπό την επίδειξη της αποτρεπτικής ισχύως και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο.

0: Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Φοντελάιεν.
1: Πως έχουν όλα τελειώσει και...
0: Αν το κάνουν και πάρουν τον Καναδά και τον εντάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβάλλω, λέει, στην Ευρώπη βαρύτατους δασμούς. Ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλλουν βαρύς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάξει στους κόλπους της

πάνω κάτω στο Πασόκ, κυρίες και κύριοι, σκοτώνονται. Η πέτρα του σκανδάλου, δηλαδή ο κύριος Απόστολος Πάνας, που θέλει συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, απουσίαζε, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του το έστειλε. Είπε στους βουλευτές του Πασόκ να είναι προσεκτικοί. Λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σε μια συνάντηση που έκανε με τους βουλευτές του κόμματός του μετά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσπαθώντας να υποβαθμίσει το θόρυβο που έχει προκληθεί από τη δήλωση του κυρίου Πάνα που θέλει συνεργασία Πασόκ Ελλάς. Βέρτικο στο Πασόκ λοιπόν για τις συνεργασίες, ο καθένας λέει τα

Κεφαλονιά σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού μετά από σύγκρουση με άλογο. Έλα Θεέ μου, και με άλογο. Η υπουργός οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε σήμερα ότι δίνουμε κουπόνι στις οικογένειες για να πάνε τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς.

Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καλό αυτό. Άλλωστε πολλοί Έλληνες πάνε κάθε χρόνο στην Ισπανία για τουρισμό και πολλοί Ισπανοί έρχονται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

καλημέρα το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα σε εσάς, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φιλότη μας. Καλημέρα σε όλους τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτσες.

Στην αμοργόμελαν πρώτη τα γιορτή της Αγίας Σοφίας στη Λαγκάδα, κυρίες και κύριοι, έχει ρεπορτάζει σε μνή Τριανταφυλλίδου από την αγαπημένη Αμοργό. Χρόνια πολλά και εκεί για την εορτή της Αγίας Σοφίας. Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr ότι έρχεται σχετική πτώση της θερμοκρασίας. Με καλοκαιρινές, λέει, θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, όμως από τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αρχικά άνοδο και το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, αλλάζει το σκηνικό από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μπαίνετε αναλυτικά να δείτε τον καιρό που αλλού στο kikladeslive.gr. Χορηγός της εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Miele και Lipier. Ισότιμος συνεργάτης της Euronics στην Άξο μας. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται από το 1977 στο νομό Κυκλάδων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλυσης και βύσεως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Εμπειρία από το 1977. Πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού, με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας μετά και την αγορά, με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, φούρνους, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας, με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας, με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα, μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Σέρβις και επισκευές Miele και Lipier. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην Άξο μας, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας, με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Miele,
καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Lipker, AEG, DeLonghi. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Marulis είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση, η εταιρεία Marulis εξασφαλίζει σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάρος προς χρόνου. Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Marulis θα το βρείτε.

0: όριμος ξεφτύλας τον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης.
1: 11:57 πρώτα λεπτά της ώρας πάντα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που για 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας λέει και μας λέτε Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 εδώ στη μία ραδιοφωνία Κυκλάδων, στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3 FM, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Αιγαίου Πελάγους. Μία ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα ταξίδι στα κύματα του Αιγαίου ολοκληρώνεται και σήμερα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, όπως εσείς τη λέτε, που και αυτό το πρωινό ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά. Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026. Βρισκόμαστε στο μέσον του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στις Σοφίες που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στη φίλη μου, τη Σοφία την Καπινιάρη, εδώ στη χώρα της Νάξου. Σοφάκη, χρόνια σου πολλά, να χαίρεσαι τον καλό σου άντρα, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες, σε όλες και κλάδες μας.
0: Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα, εκείνου του αλυτάμπουρα που κράταγες με τώρα.
1: Θέλουμε να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στους επισκέπτες μας, Έλληνες και ξένους τουρίστες που βρίσκονται πάρα πολύ εδώ στα νησιά των Κυκλάδων, και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα έχει αρκετό τουρισμό για τον νόμο μας. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και τη Σεμνή, καλό σας μεσημέρι, καλά να είσαστε, τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα φορέματα με χαμηλή ραφή στη μέση που κάνουν το φθινοπορεινό ντύσιμο παιχνίδι. Αν παρακολουθείς στενά τις τάσεις της μόδας, γνωρίζεις ήδη πόσο αγαπάμε τα φορέματα και φυσικά πόσο μας αρέσει να εντοπίζουμε πρώτες τις νέες τάσεις. Για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 26, το ενδιαφέρον στρέφεται στη χαμηλή μέση, μια γραμμή που επιμικρύνει οπτικά τη σιλουέτα και χαρίζει στο σώμα περισσότερο σχήμα και δομή, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι απλό, σύγχρονο και ανεπιτίδευτα chic. Και όπως φαίνεται, η τάση έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, αφού ήδη τα βλέπουμε στο καθημερινό ντύσιμο. Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές εξαιρετικές επιλογές στην αγορά, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις. Εμείς ξεχωρίσαμε εκείνα τα φορέματα που μπορούν πραγματικά να δουλέψουν μέσα σε μια σύγχρονη γκαρντερόμπα. Από τις ημέρες στο γραφείο και τα βραδινά ντίνερ και ακόμα και εκείνες τις δύσκολες φθινοπορεινές μέρες που ο καιρός δεν ξέρει ακόμη αν θέλει καλοκαίρι ή χειμώνα.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λιανέ?
1: Καλά είμαστε, κυρία Στούρνα.
0: Εντάξει, καλά ακούγόμαστε, καλά ακούγόμαστε, εντάξει.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε. Τι έχουμε σήμερα, Πέμπτη?
1: Τι να κάνουμε, Παρασκευή είναι σήμερα, οπότε είναι μια όμορφη ημέρα. Τι να κάνουμε, γιατί είναι προ-Παρασκευή.
0: Γιατί είναι προ-Παρασκευή.
1: Και γιατί είναι τη Αγία, είναι σε 17η Σεπτεμβρίου.
0: Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη.
1: Ναι.
0: Σοφία και των θυγατέρων αυτή.
1: Έτσι.
0: Ε?
1: Απλά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία, έχουμε σοφάκια σήμερα, έχουμε αγάπη.
1: Ναι, στην αρχή νόμιζα ότι δεν έχω πολλές γνωστές σοφίες. Μετά ανοίγω το κινητό να δω, ξέρεις, να δω ένα, δύο, τρία ονόματα και βρίσκω 10 τουλάχιστον. Λέω, οχ.
0: Σοφίες είναι πολλές.
1: Είναι πολλές τελικά.
0: Και στην Άξο κυκλοφορούν πολλές σοφίες, έχω διαπιστώσει.
1: Ναι.
0: Το όνομα δηλαδή φοργιέται πολύ.
1: Φοργιέται,
0: ωραίο
1: φοργιέται,
0: όνομα,
1: φοργιέται. Ναι, ναι, ναι.
0: Σοφία, ωραίο όνομα.
1: Ωραία. Ναι. Του Θεού Σοφία και.
0: Και πίστη είναι ωραίο όνομα και αγάπη είναι ωραίο όνομα και ελπίδα, γιατί όλα είναι αισιόδοξα.
1: Ωραία είναι, ρε παιδί μου. 260. 2,60.
0: Πού?
1: Μήλος. Στο Μίτακα.
0: Α.
1: Ναι. Και
0: ισανότερα.
1: Και ισανότερα.
0: Πού θα πάει?
1: 2,59 είναι, 2,599 είναι στο εμπορίο.
0: Ναι.
1: 2,565 είναι στην Πάρο. 2,541 είναι στην Κύθνο. 2,540 είναι στη Σχοινούσα. Που σημαίνει ότι είναι 2,70-2,80 πάει στην Ηρακλιά. Στην Νίο είναι 2,530. Πού αλλού? Στη Σέριφο είναι 2,519. Πάω για νησιά τώρα. Στο Κουφονής είναι 2,5. 2,5 δηλαδή. Και στην. Πού είναι? Νάξος. Α, ναι. 2,480.
0: Καλά, να τα αφήσω.
1: Εδώ στην Αμοργό είναι 2,480. Οπότε, ναι. Μια χαρά είναι να τα αφήσουμε. Εντάξει.
0: Αχ, κατακαημένοι. Πήρανε μέτρα, παιδί μου. Ή μάλλον θα πάρουν μέτρα στην κυβέρνηση.
1: Είπε, θα πάρουμε.
0: Έκαναν σύσκεψη.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και αν
0: θα
1: υπάρχει πρόβλημα, θα πάρουμε μέτρα. Αυτό το είχε πει και πριν από ένα μήνα. Εάν υπάρχει πρόβλημα, θα πάρουμε μέτρα.
0: Δεν έχουμε διαπιστώσει δηλαδή ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δίνουμε αυτό το επίδομα. Εντάξει.
0: Α, το επίδομα. Το επίδομα.
1: Γιατί είπαμε ότι όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα λύνονται μέσω επίδομα.
0: Το οποίο επίδομα με την αύξηση της βενζίνης μετά την ανακοίνωση του μέτρου έχει εξανεμιστεί.
1: Εννοείται. Αφού ανεβήκαν και άλλα ταυτόχρονα.
0: Ναι, δεύτερον, μέχρι να ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση, τα όποια μέτρα, η βενζίνη θα έχει πάει δεν ξέρω πού. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν όταν θα αποφασίσουν τα μέτρα και θα μας τα ανακοινώσουν στο τέλος του μήνα, θα πρέπει να τα αναθεωρήσουν γιατί η βενζίνη θα έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πού. Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης αυτό που μας καίει περισσότερο. Έχουμε μπροστά μας χειμώνα, μην ξεχνιόμαστε.
1: Έχουμε και ο χειμώνας θα είναι 3 ευρουλάκια minimum για όλα αυτά που.
0: Και τη βενζίνη.
1: Για τη βενζίνη.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λέει στο 1.
1: Στα 2.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Στα 2 θα είναι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εκεί θα είναι.
1: Θα είναι,
0: ναι, γιατί πέρυσι ήταν στο 1,10, ας πούμε.
1: Ναι, θα πάει στα 2. Ναι, 1,90 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, το 2001, επί κυβερνήσεως Κώστα Σιμίτη, του Εθνάρχη νούμερο 2,
0: ναι,
1: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρίσκονταν στα 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Δηλαδή 29,6 λεπτά ανά λίτρο. Το 2006 έχουμε επί Καραμαλή κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου στα 33,1 ευρώ μέχρι 35,9.
0: Να.
1: Που ήταν και το ελάχιστο επίπεδο που προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Να.
1: Τον Ιούνιο του 2009 αυξήθηκε κατά 14% επί κυβέρνηση Καραμαλή και πήγε στα 41 ευρώ. Τα χίλια λίτρα. 9 Φεβρουαρίου του 2010 επί Παπαδρέου από τα 4,10 πήγαμε στα 53 ευρώ. Δηλαδή από το 41 πήγαμε στα 53. Το Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, πήγαμε στα 61 και αρχές Μαΐου στα 67. Παράλληλα αυξήθηκε και ο ΦΠΑ από 19 σε 21 και συνέχεια στο 23%.

0: Οπότε ο φόρος της βενζίνης διπλασιάστηκε ουσιαστικά σε μία νύχτα. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες από το 41 πήγαμε στο 67, συν το γεγονός ότι από το 19 πήγαμε στο 23%. Αυτό έχει να κάνει με την κουβέντα που γίνεται για τους φόρους που πληρώνουμε πάνω στη βενζίνη.
1: Τώρα βαλτώσεις σε μεσημεριάτικα.
0: Όχι.
1: Με τα νούμερα, τα στοιχεία και τα.
0: Όχι,
1: και όλα
0: απλά
1: αυτά.
0: Απλά το έχω δει από προχθές και ήθελα να το πω, αλλά τώρα το ξαναείδα.
1: Και σου ήρθε τώρα, τώρα σου ήρθε εσένα.
0: Κατάλαβε. Οπότε το αστείο είναι ότι ενώ το 9 ήταν στα 42,7 λεπτά ένα λίτρο, το καλοκαίρι του 2010 ήταν στα 82,4.
1: Ναι. Συνεχίζεις με τους αριθμούς, είσαι βαλτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι βαλτός.
0: Ναι, είναι και το, βέβαια.
1: Φρόντισες την ημέρα τη συγκεκριμένη να βάζεις τέτοιους προβληματισμούς. Που έχω μια αντράλα ήδη στο κεφάλι
0: έτσι,
1: μου.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια βοήθησε και η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία είναι τι 23, τι 24%.
1: Έλα, μας κάνεις έτσι.
0: Μόνο που το 23 με το 24
1: έχει μια διαφορά.
0: Έχει μια διαφορούλα η οποία ήταν τη τάξη περίπου των 10 ευρώ.
1: Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, Κομπογιαννίτης, όποιος μιλά για κβαντική ιατρική. Ανεβάζουν τις τιμές σε αμφιλεγόμενες θεραπείες για να φαίνονται premium. Τα είπε ο πρόεδρος του ΕΟΦ αυτά, σε συνέντευξη που έδωσε. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτό το ιατρείο, τι ακριβώς προσέφερε, δηλαδή τι διαφήμισε, ποιες ήταν οι υπηρεσίες.
0: Κοίταξε, το θέμα
1: γιατί
0: είναι,
1: πήγαινε κάποιος εκεί.
0: Πήγαινε γιατί. Στο Κολωνάκι ή γενικότερα στην high class society, αν υπάρχει high class society στην Ελλάδα, υπάρχει μία σχέση mouth to mouth. Οπότε έλεγε, ρε παιδί μου, α, η κυρία Τάδε είναι υψηλού επίπεδου.
1: Να.
0: Ωραία. Πήγα εγώ και ήταν τι ωραία. Μίλησε μπροστά στον υπουργό, άρα τα είπε καλά. Ναι. Ωραία. Άρα πάω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αφού πήγες εσύ, πήγε η κυρία, πώς το έλεγε, εκεί που στο σόι μου, που είναι απέναντι η Αλεξάνδρα με την άλλη εκεί που παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι, κυρία
0: Δημοπούλου, πώς το λέει.
1: Λίλη μου.
0: Λίλη μου, ναι. Αφού πήγε η Λίλη, πρέπει να πάω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι πάει. Δεν μπαίνει σε μια λογική να εξετάσεις τι είναι, τι δεν είναι αυτός. Αφού πάει η Λίλη, θα πάω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Για να μην φανεί ότι είμαι κατώτερη. Άρα λοιπόν το εν λόγω ιατρείο, που δεν ήταν καν ιατρικό κέντρο, ήταν απλά δύο ιατρία τα οποία συστεγάζονταν με το ένα παθολόγο, το άλλο γυναικολόγο, και ξαφνικά έγινε όλο αυτό το θέμα. Ήταν απλά στο Κολωνάκι, πούλαγε αέρα, μετά βάλανε και τις μεταξωτές κορδέλες. Ήρθε και το γεγονός ότι, όπως είπε ο Πατούλης, πήγαμε να κάνουμε έλεγχο, τα μηχανήματα φύγανε από την πίσω μεριά, ήταν κλειστά, δεν μας αφήσανε να μπούμε μέσα. Αλλά Κολωνάκι, τι ωραία που είναι και όλα τα σχετικά.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή έψαξα και το βρήκα, το συγκεκριμένο ιατρείο διαφήμιζε, είχε καταρχάς δύο διαφορετικές ιστοσελίδες.
0: Ναι.
1: Και παρουσίαζαν, λέει, αυτές οι ιστοσελίδες, σε αυτές τις ιστοσελίδες παρουσιάζονταν ένα ευρύ φάσμα θεραπείων από βλαστοκύτταρα και ολιστική ιατρική μέχρι υψηλής τεχνολογίας φιλτράρισμα του βλάσματος, ενώ προσφερόταν, λέει, ακόμα και 24-ωρη προσωπική εξυπηρέτηση για ασθενείς που ταξιδεύαν στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Η ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic παρουσίαζε τη δομή ως χώρο που η αιχμή της ιατρικής επιστήμης συνδυάζεται με μια εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Στο επίκεντρο των υπηρεσιών της βρίσκονταν θεραπείες με βλαστοκύτταρα, τις οποίες η ίδια η ιστοσελίδα χαρακτήριζε επαναστατική προσέγγιση στην αναγεννητική ιατρική. Μεταξύ των καταστάσεων στις οποίες αναφερόταν, περιλαμβανόταν η στεφανιαία νόσος, τα χρόνια τραύματα, η ανοσοανεπάρκεια και ορθοπαιδικές παθήσεις. Αναφερόταν ότι ο άντρας, δραστηριοποιείται επί περίπου 15 χρόνια σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και ότι συνδυάζει την παραδοσιακή ιατρική με ομοιοπαθητική και συμπληρωματική ιατρική στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που χαρακτηριζόταν ολιστική.
0: Αυτά είναι ωραία λέξη.
1: Ναι. Λοιπόν, παρουσίαζε ακόμα, λέει, μια σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα της συσκευής Smart Cell, τα οποία διακρίνονταν με βάση διαφορετικά χρώματα και σύμφωνα με όσα διαφημίζονταν στόχευμαν σε διαφορετικές θεραπευτικές ή αισθητικές ανάγκες. Mm. Το μπλε πρόγραμμα παρουσιαζόταν ως μέθοδος που ενισχύει τη φυσική λειτουργία των κυττάρων. Mm. Συμβάλλει στον φυσικό καθαρισμό του οργανισμού και στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Το πράσινο πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενίσχυση της κυταρικής ανοσίας και της λειτουργίας του ύπατος. Όπως επίσης παρουσιαζόταν, λέει, και ως βοηθητικό για τη μείωση των δυσχρωμιών του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο πρόγραμμα διαφημιζόταν ως μέθοδος ενίσχυσης της κυταρικής δραστηριότητας και βελτίωσης της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας. Και το κόκκινο πρόγραμμα παρουσιαζόταν ως μέθοδος που προάγει την ανάπτυξη κυττάρων, του συνδετικού ιστού και την παραγωγή κολαγόνου. Επιτυγχάνεται, έλεγαν, ρυθμός κυταρικής ανάπτυξης άνω των 5 φορές μεγαλύτερος για τους ινοβλάστες, καθώς και αυξημένη σύνθεση κολαγόνου, συνδέοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα με ορθοπαιδικές εφαρμογές αλλά και θεραπείες για τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.
0: Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, μαντός του Ρουνάρη γενικό του δέρματος, όπως καταλάβατε, κυκλάδος on air, αδιαφανία κυκλάδων, είναι 5η όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι 17 του Σεπτέμβρη όπως είπαμε και νωρίτερα, χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζουσες. Νομίζω δεν γιορτάζει κανένας άντρας, έτσι, επίσημα.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει, και δεν είναι μόνο της Σοφίας
0: Αγάπης. Ναι, παιδί, επίσημα, μεγάλο εννοώ, δηλαδή προφανώς θα υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι...
1: Όχι, σήμερα είναι και των Αγίων, είναι και της Αγίας Αγαθοκλίας, του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου... Δεν ξέρω κανέναν. Του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Βιλέως.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι ξέρεις κανέναν από αυτούς τους τρεις? Στην καθημερινότητά σου.
1: Μη μου πας κόντρα σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω όπως θέλω.
0: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Άστα, μιλάω εγώ λοιπόν σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μια εξαιρετέα, είτε μιλάμε για το Φάτσο Βιβλίο, Μαντός του Ρουνάρα και Νικόδημος Λιανός, λατινικά και ελληνικά αντίστοιχα. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, Αδαμαντίας του Ρουνάρα και Naxos Press, και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στο τηλέφωνο 2285-024-926. Απλά με προσοχή, γιατί η Μαντώ, όπως είπα, έχει κάνει δοντάκι. Οπότε προσοχή στα τηλέφωνα, ήσυχα.
1: Με σφραγίσανε.
0: Με σφραγίσανε. Ναι, καλά, μας κάνανε, μας σφραγίσανε. Οπότε είμαστε σίγουροι.
1: Έχει πολύ πλάκα πάντως αυτό, έτσι.
0: Έχει.
1: Γενικά η όλη διαδικασία δεν μπορεί να είναι καθόλου. Εντάξει, okay, αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Οι όλοι, αν όχι όλοι περισσότεροι.
0: Εγώ πάντως πονάω.
1: Αλλά έχει πλάκα. Εσύ πονάς γιατί εσύ είσαι υπερβολικός.
0: Εγώ πονάω γιατί μπαίνω στο οδοντιατρίο. Μόλις περάσω το οδοντιατρίο, αρχίζω να πονάω.
1: Αλλά έχει πλάκα το μετά. Δηλαδή εκεί που στραβώνει το στόμα και νομίζει ότι έχω πάθει κεφαλικό, τι έχω πάθει τώρα. Είναι από, την ένεση, τέλος πάντων, από το μουδιασμά. Από το μουδιασματάκι, όπως μου είπε ο καλός μου ο γιατρός σήμερα. Ναι, αλλά μετά έχει πολύ πλάκα γιατί προσπαθείς να μιλήσεις, είναι στραβό το στόμα, προσπαθείς να πιεις νερό. Έχει πλάκα.
0: Έχει. Όλο αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Αυτό θα το ανοιχτώ για κανένα δύο ώρα.
0: Ναι, λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Είπαμε,
0: ναι, όχι, γιατί ήρθαν προσωρινές διακοπές ρεύματος. Ήθελα να δω. Λοιπόν, έχει αύριο 18. Αυτό δεν είναι.
1: Μάλιστα. Ναι, σήμερα είναι 17.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα πριν τι μέρα είναι, για να δούμε τις διακοπές. Λοιπόν, έχει σίγουρα δύο διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, ναι, είναι από τις 9 έως τις 12.30 στη γνωστή περιοχή Αρχατού και Μπαούζ Δαμαριώνα, 9 με 12.30. Και το άλλο είναι, για να το δούμε και αυτό, ναι, κάτι χτυπάνε τηλέφωνο νομίζω. Το ίδιο είναι, ναι, το ίδιο, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Χτυπάνε τηλέφωνο. Το ακούω να χτυπάει ένα τηλέφωνο.
1: Εγώ πάντως δεν ακούω τίποτα.
0: Ούτε και το δικό μου είναι, αλλά χτυπάει.
1: Όχι.
0: Από μέσα.
1: Όχι.
0: Χτυπάει.

0: χτύπαγε λίγο, λίγο χτύπαγε λίγο.
1: Χτύπαγε. Ναι. Λοιπόν, και από την 20η του μήνα, 20η, ναι. Τι μέρα είναι, Κυριακή?
0: 20 θα σου πω.
1: Ναι, 20 είναι,
0: ναι, Κυριακή. Είναι Κυριακή, ναι.
1: Από τις 8 έως 11.30 στην χώρα της Νάξου έχουμε μία τρίωρη διακοπή, η οποία είναι πλησίων Μάρκετ Μασούτης, Αγία Κυριακή, Αγίος Μινάς, κάστρο, μικροβιολογικό εργαστήριο Καστρισίου, πρώην Καστρισίου δηλαδή. Ναι. Όχι, είναι Καστρισίου,
0: δεν είναι.
1: Από τις 8 μέχρι τις 11.30. Mm-hmm. Οπότε αυτές είναι οι διακοπές λοιπόν για το ρεύμα, προγραμματισμένες άνετα και μία χαρά. Ξεκινάνε σήμερα και οι τσελεμεντέδες. Έχουμε τσελεμεντέ στην Σύφνο. Σε λίγο θα πενταχτούμε μέχρι τη Σύφνο έτσι κι αλλιώς.
0: Στεναχωριέμαι που δεν είμαστε εκεί φέτος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα θεματάκι. Αλλά πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η κυρία Γάκα, η οποία ενώ της είπαν ότι θα προφυλακιστεί, είπε ναι παιδιά, όσοι ήταν προφυλακισμένοι να πεταχτούν στο σπίτι να κάνουν ένα ντουζάκι. Είπαν είσαι προφυλακισμένη.
0: Και θέλω να φάω και κάτι.
1: Να φάω κάτι ρε παιδί μου, κάτι αυτό, είσαι προφυλακισμένη. Είσαι κριθή προφυλακιστέα. Οπότε περιμένεις εδώ για να σε πάμε με τα αγωγόνια και τέτοια. Ναι ρε παιδιά, αλλά πού θα πάω τουαλέτα και αυτά. Όταν είναι να πας, θα πας.
0: Δεν το είχε καταλάβει μάλλον η κυρία Γάκα.
1: Κοροϊδεύε τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι, και ο σύζυγος από την άλλη έλεγε: εγώ θα κάνω απεργία πείνας, απεργία νερού, δίψας, τα πάντα όλα. Ναι, εντάξει, θα μπεις μέσα. Και τελικά τους πήγανε με διαφορετικές ώρες τη μεταγωγή. Άλλο το πρωί, άλλο το απόγευμα και δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους. Ναι. Τώρα προφανώς και στον ένα και στον άλλο θα μάθουμε πώς κοιμηθήκαν το βράδυ. Γιατί
0: δεν θα το μάθεις αυτό, τι φάγανε.
1: Πήραν απ' έξω, γιατί ρώταγε η κολλή. Τι θα φάμε, τι θα τρώμε, μπορώ να παραγγέλνω απ' έξω, γιατί εγώ ξέρω τρώω μόνο σούσι, μόνο γκουρμέ, μόνο από συγκεκριμένο εστιατόριο τρώω και δεν μπορώ. Οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό το ρεπορτάζ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως. Συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό στην κηδεία του Μαζονάκη για καλό σκοπό, Ναι. Για να δω λιγάκι. Προσέφερε, λέει, εντάξει, ούτως ή άλλως προσέφερε μεγάλο φιλανθρωπικό έδρο και στη ζωή του, από ό,τι έχουμε μάθει, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν ήθελε ο ίδιος να γίνονται γνωστά. Η οικογένειά του παρακάλεσε στην κηδεία Αντιστεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Mm. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν 11.130 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για το φαγητό εκείνων που έχουν ανάγκη. Μπράβο. Μπράβο. Κοίτα να δεις τώρα. Εντάξει. Ναι. Τι να πω.
1: Ναι, και βέβαια γίνεται συνέχεια. Αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι υπάρχουν συνέχεια ενημερώσεις για τις δράσεις του Μαζονάκη πριν μετά. Οπότε ναι, τώρα βγήκε ο υπνοθεραπευτής να κάνει ακριβώς τις δικές του δηλώσεις.
0: Ναι, που του έστειλε τις φωτογραφίες και βίντεο του έστειλε με τον Γιώργο Μαζονάκη στην καρέκλα.
1: Ναι.
0: Όσο γινόταν δηλαδή η πλασμαφαίρεση. Και ενώ δεν κατονόμασε το πρόσωπο ή γιατρός το οποίο έστελνε τις φωτογραφίες, συμβουλεύτηκε τους δικηγόρους του και πήγε μόνος του και το κατέθεσε. Και τη ρώτησε, λέει, τελικά θα έρθει, γιατί είχε προγραμματισμένο ραντεβού και μάλιστα κάτι που το επιβεβαίωσε και ο ταξιτζής. Ο οδηγός ταξί, τέλος πάντων, που πήγε τον Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, είχε προγραμματίσει μετά την πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης να πάει και στην Κηφισιά για να δει αυτόν τον υπνοθεραπευτή. Άλλο πάλι και τούτο, υπνοθεραπευτή.
1: Ναι, γιατί δεν είναι
0: ξέρω εγώ τώρα, δεν τα έχω ψάξει αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Εδώ, αν θυμάσαι καλά, πήγαινε η άλλη και να δει την προηγούμενη ζωή τη τι ήταν και ανάλογα από εκεί.
0: Αυτό σε σύρια.
1: Και
0: κατεβαίνει το λιοντάρι, κατεβαίνει. Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε λεφτά. 130 με 150 εκατομμύρια ως κυβέρνηση, αλλά περιμένουμε, γιατί δυσκολεύουν οι συνθήκες, όπως είπε ο κύριος Περακάκης, και περιμένουμε. Τώρα έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες έχουν λεφτά, γιατί έχει
0: για την ενεργειακή τελειώσει. Κρίση.
1: Ναι, ναι, ναι, την ενεργειακή ναι, κρίση. Ναι. Και όπως περιμέναμε πριν τον Ιούνιο, mm-hmm. περιμέναμε τον Ιούλιο, περιμέναμε τον Αύγουστο, δώσαμε το Fuel Pass και πήγαν χιλιάδες και πήραν και είναι ικανοποιημένοι, mm-hmm. έτσι και τώρα μέσα Οκτώβρη θα δώσουμε πάλι Fuel Pass ή και λίγο νωρίτερα, για να πάρουν πάλι χιλιάδες αυτοί που πρέπει, στοχευμένοι, mm-hmm. και όχι τουρίστες. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, το προηγούμενο ήταν για τους τουρίστηδες.
0: Ναι.
1: Τώρα που φύγαν κάνεις τουριστίδι, θα δώσουμε πάλι στοχευμένο για να πάει στην τσέπη του. Γιατί έχουμε τις μετρήσεις και έχουμε και τις μελέτες από τον κύριο Στουρνάρα που μας λέει ότι ό,τι κάνουμε οριζόντιο πηγαίνει στους πλούσιους και όχι στους στοχούς. Ενώ στοχευμένα, που είναι μόνο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, παίρνουν το επίδομα και έτσι είμαστε ευτυχισμένοι και ξέρουμε τι θα κάνουμε για να ξανακερδίσουμε τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί τα επιδόματα είναι καθαρά θέματα εκλογών και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω μείνει λίγο ακόμα εγώ στον υπνοθεραπευτή, γιατί
1: ναι,
0: μια... Όχι, υπάρχει μια μαρτυρία μιας κυρίας, μιας πρώην πελάτησάς του, η οποία μίλησε κιόλας στο Μέγκα και περιέγραψε τη δική της εμπειρία από την επαφή της μαζί του. Τώρα μένα μου κάνουν εντύπωση αυτά τα πράγματα, μου είναι κάπως παράξενα. Μου συστήθηκε, λέει, ως ψυχολόγος υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνοτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στο χώρο μου. Όπως είπε ο υπνοθεραπευτής, της είχε κάνει, λέει, αναφορές που την προβλημάτισαν. Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή. Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά, τέλος πάντων.
1: Δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω, θα πήγαινες εσύ σε έναν υπνοτιστή, παύλα, υπνοθεραπευτή, παύλα, δεν ξέρω.
1: Ανάλογα την παιδεία που είχα, θα πήγαινα.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου.
1: Αυτά είναι θέμα παιδείας. Καθαρά. Και θέμα, είπαμε, society και τι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε. Πουλάς.
0: Πήγα στον οδοντίατρο σήμερα, δεν με υπνοτίζεις πριν μου κάνεις το σφράγισμα.
1: Εμένα με υπνώτησε πάντως να πω ο οδοντίατρος πριν από μερικά χρόνια και τα έβγαλε τα δόντια υπνοτισμένος. Μια χαρά, ήμουν παιδιά, πήρα και τη μέση.
0: Ζήτησε νάρκωση ένα παιδιά για να βγάλει δόντι. Έλεος, έλεος.
1: Έξι.
0: Καλά, αυτά ήταν πολλά. Η αλήθεια είναι πολλά. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Μισά δόντια έβγαλε σα.
1: Μισά δόντια, ναι. Λοιπόν, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, θα γίνει τακτική γενική συνέλευση απολογισμού από τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου. Και μας καλεί για να έχουμε αυτό, ναι, καθοριστική σημασία, αποτίμηση του έργου, παρελθούς τριετίας και από εκεί πέρα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τα ενδεικτικά θέματα μέρης διάταξης, διοικητικός απολογισμός πεπραγμένου 23-26, οικονομικός απολογισμός, τοποθετήσεις μελών και ανοιχτή συζήτηση.
0: Μάλιστα, ωραιότατα.
1: Ναι. Χρήσιμο είναι,
0: πολύ
1: χρειάζεται.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Και να. Πρέπει. Ναι, κύριος Μπαρτάνης έστειλε την εσχεκημένη επιστολή. Και βέβαια για μία ακόμα φορά η Μύκονος στο προσκήνιο. Υποαστυνομική φρούρηση πολεοδομία Μυκόνου. Εισαγγελικός έλεγχος στα αρχεία και τη Δευτέρα να μεταβεί στο νησί κλιμάκιος πολεοδομία Σύρου προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της υπηρεσίας. Αυτή η πολεοδομία Μυκόνου
0: έκανε μεγάλο κακό.
1: Ναι, χαλάει την πιάτσα, ρε παιδί.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε πολεοδομίες από εδώ, πολεοδομίες από εκεί. Τη Μυκόνου είναι ξεχωριστή. Εντάξει, και, δυτικές Κυκλάδες είναι, αλλά δεν τα ξαναλέμε. Γιατί όλα αυτά που γίνονται εδώ, από εκεί.
0: Λοιπόν, ο Ζούγκεμπερκ, είχε καιρό να τον ακούσει.
1: Ο Ζούγκου.
0: Ο Ζούγκη. Λοιπόν, τοποθετήθηκε για τη συζήτηση σχετικά με το αν η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τη τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να επιβαρυνθεί μέχρι ότου οι εταιρείε καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότητα τα ζητήματα ευθυγράμμισης, ώστε η συμπεριφορά των συστημάτων AI να παραμείνει συμβατή με τις ανθρώπινες προθέσεις,
1: μάλιστα,
0: τις αξίες και τους κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση, λέει ο κύριος Ζούγκεμπερκ, για την επιβράδυνση της προόδου στις δυνατότητες μέχρι να προλάβει να συμβαδίσει η ευθυγράμμιση. Αυτό ακριβώς έγραψε ο Ζούγκεμπερκ σε ανάρτησή του στο X. Η άποψή μου είναι ότι η εμπιστοσύνη και η ευθυγράμμιση γίνονται γρήγορα οι σημαντικότερες δυνατότητες που θα διαμορφωθούν στους agents και στα μοντέλα. Κάθε εργαστήριο που δεν επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση θα μείνει πίσω. Λοιπόν, αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα όσα γίνονται. Και σε κάθε περίπτωση, τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Έχουν βαλθεί όλοι να με παίρνουν τηλέφωνο τη Σαντορίνη. Ναι,

0: κατάλαβες τα σοφάκια τι μου κάνανε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα, αλλά εντάξει, σήμερα έχουν την τιμητική τους. Λοιπόν, είμαστε ήδη στο ένα λεπτό πριν από το και μισή της ώρας, οπότε θα πάμε σε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θα πάμε.
0: Και θα επιστρέψουμε με τον Ηλίο.
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Γενικότερα είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, οπότε πραγματικά πρέπει να την απολαμβάνεις και θα την απολαύσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται, ξέρετε, κάτω από τη Μονή, εκεί έχοντας μια υπέροχη θέα, μπορείτε να απολαύσετε όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό που σας προσφέρει με ανοιχτό χέρα,
0: ναι,
1: η Ελένη Μαράκη και η ομάδα.
0: Η παρέα της, η όμορφη παρέα της.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: περιττό να σου πω ότι πάω να σκάσω φέτος.
1: Εντάξει, ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπορέσαμε να πάμε στη Σύφνο, στο φεστιβάλ Νικόλαος Τσελεμεντές που κάθε χρόνο
1: 18
0: γίνεται.
1: 18
0: χρόνια. Πω, ρε παιδί μου, 18 χρόνια. Αυτό και αν έγινε θεσμός.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Και το πιο εντυπωσιακό ποιο είναι ότι σήμερα, από χτες μάλλον, θα μας πει, δεν ξέρω αν πήγε ή δεν πήγε η κυρία Ναδάλη, που έχουμε στην Αλιάκρη τηλεφωνική γραμμή, μετά από 10 χρόνια άνοιξε και μία εκκλησία στο πλατή Γυαλό, η Αγία Σοφία. Και είχε χτες σπερινό και σήμερα λειτουργία.
0: Α, μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι, έτσι
0: να μας τα πει η δήμαρχος λοιπόν, η κυρία Ναδάλη, που είναι στην Αλιάκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ελπίζουμε και εσείς. Ξέρουμε ότι τρέχετε αυτές τις μέρες. Καλά, γενικότερα.
2: Τρέχουμε πάντα, αλλά αυτές τις μέρες λίγο περισσότερο, όπως ναι. το είπατε. Ετοιμαζόμαστε για το τηλεμετέ που ξεκινάει σήμερα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Και νομίζουμε ότι θα είναι ακόμα μια όμορφη γιορτή γαστρονομίας και πολιτισμού με κέντρο της Σύφνου και τον Αρτεμόνα και τα παραθαλάσσια εκεί που γίνονται τα θαλασσομαγειρέματα. Μια γιορτή για το νησί μας και για όλους τους συμμετέχοντες.
0: Πάντως τη συνταγή του τηλεμετέ την ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον στη Σύφνο. Το πώς θα προγραμματίζετε, πώς διοργανώνετε, πώς εφαρμόζετε έτσι όλα αυτά τα όμορφα που βλέπουμε κάθε χρόνο. Τη συνταγή τη συγκεκριμένη την ξέρετε πολύ καλά.
2: Τη συνταγή τη ξέρει πολύ καλά ο πολιτιστικός σύλλογος και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που είμαστε δίπλα και βοηθάμε όσο μπορούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και οι εθελοντές και οι σύλλογοι τοπικοί και οι άνθρωποι που έρχονται από τα άλλα νησιά εκπροσωπώντας τους δικούς τους συλλόγους. Να πούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έρχεται σε μια περίοδο που έχει προηγηθεί έντονη τουριστική κίνηση και όλοι οι άνθρωποι λίγος πολύ ασχολούνται με τον τουρισμό. Οπότε έχει ένα βαθμό δυσκολίας μεγάλο για να μπορέσει να στεθεί και δεν μιλάω μόνο για τη Σύφνο, αλλά μιλάω και για όλους όσους έρχονται από τα νησιά μας. Mm-hmm. Και όμως είναι εδώ, με τα καλούδια τους, με την αγάπη τους για τον πολιτισμό και την παράδοση τοπική και είναι βασικοί συντελεστές και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση.
1: Mm-hmm. Έχει κάτι καινούριο φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά ή τα προηγούμενα χρόνια?
2: Γιατί... Κάτι καινούριο ως προς τη δομή όχι, αλλά υπάρχουν φυσικά νέες εμπειρίες μέσα από τους συμμετέχοντες που, και από τις δραστηριότητες που θα γίνουν με παρουσιάσεις παραδοσιακής φορεσιάς, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις έτσι με τα παραδοσιακά όργανα που θα έχει στο τέλος της εκδήλωσης κάθε βράδυ, της τρίμερης εκδήλωσης. Με τις μαγειρικές που σίγουρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι, πάλι το ιδιαίτερο είναι η αγάπη που έχει ο καθένας για να παρουσιάσει τον προσέχει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα, κυρία Δήμαρχε, κάθε χρόνο, που έτσι έχω δει δύο συνεχόμενα χρόνια το φεστιβάλ από κοντά, είναι ότι γίνονται ταυτόχρονα διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές γωνιές και στον Αρτεμόνα αλλά και γενικότερα σε όλο το νησί.
2: Έτσι είναι. Και πλέον συντονίζονται αυτόματα, θα πω εγώ.
0: Πραγματικά.
1: Η εμπειρία.
2: Υπάρχει ένα μέρος διοργάνωσης το οποίο δεν ξέρω, συντονίζονται αυτόματα. Πατάμε ξέρει τη θέση του για κάποιο
0: παράξενο
2: τρόπο. Ξέρει ο καθένας που θα πάει. Και νομίζω ότι αυτό η Σύφνος το. Ενώ στη Σύφνο λέει το νιώθουμε πραγματικά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι από κοντά, βοηθάνε και ξέρουν πού θα πάνε, πού θα φανούν χρήσιμοι.
1: Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ένα συννεφάκι πάνω από το νησί λόγω κάποιων θανάτων οι οποίοι είχαν σχέση λίγο πολύ με πανηγύρια ή με οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι μέσα στη ζωή. Νομίζω ότι το διαχειρίζεστε έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι κάτι το οποίο προφανώς επηρεάζει κάπως.
2: Υπάρχουν πολλά συννεφάκια και για το νησί μας και για άλλα νησιά. Μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια τη συλληπιτήριά μου στο γειτονικό μας νησί. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στον αποχαιρετισμό του συναδέλφου του Σταρούπου που έχει τόσο άδικα. Ναι, στην αντίπαρο. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε πλέον το χρόνο να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, κυρίως αυτά τα οποία είναι συναισθήματα θλίψης, βαθιάς θλίψης και πόνου και οδύνης, και πρέπει να πάμε αργά το.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η ζωή με τις αναλλαγές της, τις γρήγορες. Πρέπει να πάμε παρακάτω.
0: Η ζωή
2: κρατώντας μέσα μας αναμνήσεις, αγάπη για τους ανθρώπους που έφυγαν.
0: Μα είναι και ένας τρόπος αυτός, κυρία Δημαρχέ. Είναι ένας τρόπος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας
1: και σε προσωπικό
0: έχουν,
1: επίπεδο
0: και σε προσωπικό και σε γενικότερο επίπεδο είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στον τόπο, υποστηρίζαν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Και τι είναι το Φεστιβάλ Νίκος της Ελεμεντές? Είναι η παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα της Ύφνου, των νησιών, των Κυκλάδων και οι άνθρωποι. Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς. Έφυγε πρόσφατα και ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας Ωνεντινός, ο οποίος ήταν μια, πώς να το πω, ψυχή της Φινέκης Παράδοσης, με ένας εμβληματικός μάγειρας στα πανηγύρια της Ύφνου. Το έχετε γράψει και εσείς και μάλιστα πάρα πολύ έτσι όπως το παρουσιάσετε. Εσείς το είπατε. Αυτό, εμβληματικός μάγειρας, δεμένος με την παράδοση του νησιού. Πλέον δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Το ξέρω.
2: Παρόλο που ήταν σε μεγάλη ηλικία και ξέρετε ποια, σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι πρέπει να φεύγουν με τη σωστή, αν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, με τη σωστή σειρά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, εννοείται.
2: Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη απώλεια. Άνθρωποι που προσφέρουν στην παράδοση της Ύφνου, που είναι δεμένοι με την παράδοση της Ύφνου, να μας αποχαιρετούν, να τους αποχαιρετούμε και νομίζουμε ότι χάνουμε κάτι από την ψυχή μας.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είστε συγκινημένοι, γιατί εντάξει, υπάρχει το προσωπικό στοιχείο μέσα στην όλη ιστορία. Απλά διάβαζα σήμερα ένα θέμα που ήρθε από την Αμοργό, που έχει να κάνει με τον Βαγγέλη τον Μεδρινό, έναν αντίστοιχο άνθρωπο σε σχέση με τον άνθρωπο που έφυγε από την.
2: Στη Σύφνο,
1: με το παρατάτο εκεί, ο οποίος λέει, είναι 84 χρονών και λέει ότι ψάχνω να βρω νέους ανθρώπους να έρθουν κοντά για να συνεχιστεί η παράδοση. Και αυτό είναι ουσιαστικά το μυστικό, έτσι, να υπάρχουν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν αυτό το πράγμα που λέγεται παράδοση.
2: Είναι έτσι όπως το λέτε και νομίζω ότι η επιτυχία του καθενός μας είναι να μπορεί να αφήσει κάτι πίσω του και τη συνέχεια με έναν τρόπο. Και πραγματικά και ο κύριος Βαγγέλης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, τον έχω γνωρίσει, έχει συμμετάξει στο φεστιβάλ.
1: Το ξέρω,
2: ναι.
1: Γι' αυτό το είπα.
2: Μοναδική φυσιογνωμία και αυτός.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Χαιρετισμός αν μας ακούει.
0: Ναι, είναι καλό άνθρωπο.
2: Την αγάπη μας.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ μία παράγραφος από το πρόγραμμα φέτος, στις παράλληλες εκδηλώσεις. Και έχει να κάνει με τον παραδοσιακό γάμο στο χωριό του Τσελεμεντές στα Εξάμπελα, έτσι. Και λέει, κέρασμα από τον εξοραϊστικό πολιτιστικό σύλλογο των Εξαμπέλων, πάντρεμα παραδόσεων και γεύσεων, με νύφη από τη Σύφνο, γαμπρό από την Περαχώρα Κορινθίας, κουμπάρα από την Επίδαυρο Αργολίδας.
1: Έλεος.
0: Και κουμπάρο από τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, δηλαδή.
1: Ο παπάς από πού είναι?
0: Είναι η παράγραφος που ουσιαστικά είναι το χαρακτηριστικό.
1: Αυτό.
0: Του Τσελεμεντέ.
1: Αυτό
2: είναι πάνω στη δομή του Σιφνέκου γάμου, στείνεται όλο αυτό το ένα παράσταση με συμμετοχή και από άλλες περιοχές της Ελλάδας που μας τιμούν με την παρουσία τους. Είτε από νησιά Λοσπόρες, είτε από περιοχές που δεν είναι στις Κυκλάδες. Φέτος λοιπόν έχουμε και πάλι νύφη, πάντα είναι από τη Σύφνο όμως, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Η νύφη τη δίνουμε εμείς.
1: Ωραία.
2: Είναι μια παράσταση του Σιφνέκου γάμου.
0: Πρίκα,
2: ναι, κάτι το δώσουμε. Είναι ένα ξεχωριστό έθιμο, πραγματικά μοναδικό, δηλαδή όσοι το παρακολουθούν πρώτη φορά, αλλά όχι μόνο αυτοί, εντυπωσιάζονται. Εντάξει, περνάει ουσιαστικά αυτό πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε γιατί θέλαμε να δώσουμε το στίγμα της γιορτής σε όλο το νησί. Και είπαμε ότι έχουμε τα θαλασσομαγειρέματα, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε το σύλλογο των Εξαμπέλων, το χωριό των Εξαμπέλων, συγγνώμη, με την υποστήριξη του συλλόγου, όπως βλέπετε, το χωριό των Εξαμπέλων. Πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό το έθιμο μέσα στο φεστιβάλ. Και αυτή ήταν η σκέψη στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επεξεργάστηκε και την υλοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύμβουλου, γι' αυτόν μιλάμε πάντα, και την εφαρμόζουμε με μεγάλη επιτυχία. Και
1: ωραία.
2: Αυτή τη συνταγή την υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία.
1: Ωραία.
0: Περιττό να σας πούμε, συγγνώμη Νικόδημε, ότι πριν από λίγες μέρες ήμασταν στη Μήλο και συναντήσαμε τις κυρίες εκεί από τους συλλόγους, οι οποίες μας έλεγαν ετοιμαζόμαστε για το φεστιβάλ του Τσελεμεντέ στη Σύφνο από τώρα.
1: Ήτανε, κάνανε προσπάθεια, θέλανε πολύ.
2: Έχουν μάθει πλέον και το περιμένουν, γιατί νομίζω ότι έχει κόπο η κάθε συμμετοχή, γι' αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχει κόπος και στην προετοιμασία, αλλά και στην παρουσίαση εδώ. Υπάρχει συνέπεια σε αυτό που κάνουν και υπευθυνότητα, αλλά υπάρχει και διασκέδαση, υπάρχει έτσι αυτή η αναστροφή που είναι μοναδική και νομίζω το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά. Έχει την αγωνία να γίνει ο Τσελεμεντές και λες αν να περάσει και αυτό το φεστιβάλ, ας πούμε. Και όταν φεύγει, τελειώνει, κλείνει η αυλαία, Έχει μια θλίψη. Κυριακή δηλαδή μας φέρνει μια θλίψη κάθε χρόνο.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει και προσμονή για την επόμενη που έρχεται.
2: Επόμενο, οπότε
1: καλύπτει όλη αυτή την ιστορία.
0: Άλλωστε, 18 χρόνια τώρα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, με τη λήξη του ενός ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο. Σχεδιασμός, να το πω έτσι.
1: Προετοιμασίες,
0: σχεδιασμός για το επόμενο. Και αυτό είναι το ευχάριστο όλη αυτή τη
1: διαδικασία.
2: Ακριβώς. Θα ακούω πάρα πολύ καλά για κάποιον λόγο.
1: Μας ακούτε. Εντάξει, εγώ φταίω. Δεν είναι τίποτα. Λίγο στα πεζά πράγματα τη ημέρα και τη καθημερινότητα. Η σεζόν λίγο πολύ ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Είστε ικανοποιημένοι από το πώς κύλησε η σεζόν?
2: Κύλησε πάρα πολύ καλά από άποψη δηλαδή επισκεψιμότητας και ακόμα συνεχίζεται. Βέβαια με άλλους ρυθμούς, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι ο ρυθμός του Αυγούστου. Έχουμε όμως πάρα πολύ κόσμο. Πρωτόγνωρο θα λέγαμε για την εποχή. Βέβαια κάθε φορά το κριτήριο δεν είναι το τρίμηνο που θέλαμε, δεν μιλάω για όλο το Σεπτέμβρη. Και από ό,τι ακούω και από τους επαγγελματίες του τουρισμού, υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή και με το Σαλαμεντέ υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις μέχρι και 15 Οκτώβρη.
0: Ναι,
2: είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όσον αφορά στο Δήμο, παλέψαμε αρκετά. Νομίζω ότι αξιοπρεπώς σταθήκαμε. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Και όλοι οι επαγγελματίες, βέβαια, έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό. Ακούω αρκετά καλά σχόλια φέτος και αυτή είναι και η ικανοποίησή μας. Στο τέλος της μέρας, δηλαδή, αυτό είναι που μένει.
0: Αντιμετωπίσατε προβλήματα, κυρία Δήμαρχη, με το νερό, ας πούμε, ήμασταν εντάξει φέτος?
2: Κάποιες στιγμές ήμασταν οριακά, αλλά μας βοήθησε και ο Θεός, μάλλον. Δηλαδή, όχι τόσο σοβαρά. Υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά σίγουρα. Αλλά όχι να μείνουν οικισμοί χωρίς νερό, όχι να γίνουν προγραμματισμένες διακοπές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Όσον αφορά το ακτοπλοϊκό, υπάρχει κάποια αλλαγή, θα βελτιωθεί κάπως ή είστε ικανοποιημένοι όσον αφορά το πώς κύλησε το καλοκαίρι? Γιατί νομίζω ότι είδαμε και αρκετά ταχύπλοα φέτος.
2: Ναι, το πώς κύλησε το καλοκαίρι, ναι, με τα ταχύπλοα είχαμε έτσι πάρα πολλά δρομολόγια. Είχαμε στην αρχή ένα σοβαρό πρόβλημα με τα φορτηγά, γιατί είχαμε το ανασυμβατικό. Τη γνωρίζετε, νομίζω, την γνωρίζετε όλοι. Με έναν τρόπο αυλύνθηκε. Τώρα βέβαια η αγωνία είναι για το τι θα γίνει το χειμώνα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, υπάρχει και μια έτσι, μπήκεται μια συνάντηση και με την αντιπολίτευση και με τους τοπικούς φορείς αμέσως μετά το Τσελαμεντέ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν κάποιες επαφές με το Υπουργείο και με εταιρείες και διαφαίνεται μια κάποια λύση. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί δεν υπάρχει κάτι σε έγγραφο επίσημο. Αλλά σίγουρο ο χειμώνας μας δημιουργεί αγωνία. Και προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε και ενωμένοι με όλους τους τοπικούς φορείς να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα.
2: Με τρία δρομολόγια συμβατικά, το σημαντικό που λέω την εβδομάδα, δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Σωστά.
2: Τα έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να τα αναλύσουμε. Είναι πραγματικά συνθήκες, επιβιώνει συνθήκες αποκλεισμού.
1: Το μεγάλο το πλοίο που έρχεται, που συνδέει την Κρήτη, τελικά βοηθάει ή είναι απλά ένα επικοινωνιακό θέμα και τίποτα περισσότερο?
2: Δεν μας συνδέει.
1: Σας συνδέει τη Σέριφο και τη Μήλο, έτσι?
0: Τη Σέριφο και Μήλο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, υπήρχε μια συζήτηση, αν θυμάστε, το προηγούμενο χειμώνα. Τελικά επέλεξαν τη Σέριφο. Εντάξει, θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Προ
1: Θεού, απλά δικό μου λάθος ήταν, γιατί νόμιζα ότι ήταν και ψήφινο γι' αυτό.
0: Μακάρι να μπορούσε να συνδέσει περισσότερα νησιά. Και να
2: περισσότερα νησιά, και να, εγώ θα πω μόνο κάτι και εντάξει, όπως το καταλαβαίνουν οι ερωτές, και να υπάρχει συνέπεια σε αυτό, να μην διευκολύνονται μόνο οι εταιρείες, το λέω ευθαρσώς, να διευκολύνονται τα νησιά μας.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε και μπορεί να συνεχίσετε με βάση να διευκολύνονται οι εταιρείες λόγω θεμάτων ευρωπαϊκών, οπότε ουσιαστικά μπαίνει και με το παραμικρό απαγορευτικό σε εισαγωγικά, δεν προσεγγίζει τα λιμάνια. Το ξέρω εγώ. Το ξέρω, το λέω εγώ.
0: Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία θα πρέπει να το δει αυτό το θέμα κάποια στιγμή και να το λύσει οριστικά. Το θέμα διασύνδεση πρέπει να το δει και να το λύσει οριστικά, γιατί δεν είναι μόνο η Σύφνος. Όλα τα νησιά λίγο πολύ αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διασύνδεσή τους.
2: Δηλαδή, μα η ζωή μας όλοι συνδέεται με την αυτοπολική σύνδεση. Δηλαδή, εμείς προτάσουμε και είναι γεγονός, δεν το προτάσουμε για κάποιο λόγο.
0: Είναι το τρένο μας, είναι το αυτοκίνητό μας, είναι το πλοίο.
2: Ακριβώς. Λόγους υγείας, αυτό που ξέρετε, το έχουμε συζητήσει τόσες φορές και μαζί. Κάποιος θέλει να πάει στην Αθήνα, εντάξει, μπορεί να μην είναι κάποια στιγμή κάποιο σοβαρό περιστατικό, αλλά δεν μπορεί να περιμένει. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να περιμένουμε.
1: Όχι,
2: και η ζωή μας όλοι εννοείται ότι υπάρχει ανάγκη μετακίνησης, αλλά το πιο σοβαρό είναι το υγειονομικό.
1: Και μια που μιλάμε για υγειονομικό και θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις υποδομές, όπως και ως εκπαιδευτικούς, γίνεται μεγάλη κουβέντα, το έχουμε και εμείς στην Άξο πλέον, το θέμα στεγαστικό κίνητρα. Ο Δήμος Ύφνου σε τι κατάσταση είναι όσον αφορά εκπαίδευση υγειονομικό σε επίπεδο κινήτρων?
2: Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο γίνεται με ένα εκπρακτικό βοήθημα και τους εκπαιδευτικούς πλέον από τη χρονιά που κυλάει τώρα, δηλαδή από το 2026, και τους γιατρούς και όλο το προσωπικό, δηλαδή και τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς σε περίπτωση που το δικαιούνται και πυροσβέστες, τους πάντες όλους προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Και τα παιδιά που δουλεύουν στο Δήμο και δεν έχουν δικό τους σπίτι εδώ. Mm-hmm. Είναι μια μικρή βοήθεια, θεωρώ περισσότερο δυνατό το συμβολισμό παρά το πρακτικό κομμάτι. Κυρίως για τους εκπαιδευτικούς είναι 200 και πρώτο μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάνει μια πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και ετοιμάζουμε φάκελο, περιμένουμε θεώρηση τοπογραφικού από την Πολυδομία που νομίζω ότι θα κινηθεί άμεσα, γιατί γνωρίζουν ποιο είναι το επόμενο στάδιο, έτσι ώστε να υποβάλουμε για κάποιες κοινωνικές κατοικίες. Αρχικά σε ένα χώρο που έχουμε στο Βλαδίγελο της Ύφνου. Mm-hmm. Ναι. Και μια και είπα για το Βλαδίγελο, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί το θίξατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι χθες το βράδυ το κλίμα, έτσι, η ατμόσφαιρα μάλλον που επικρατούσε σε αυτό το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας στο Βλαδίγελο ήταν, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ήταν εξαιρετικό το ότι άνοιξε μετά από τόσα χρόνια, με τις προσπάθειες όσων το πάλεψαν, και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Και το χάρηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του Βλαδίγελου αλλά και όλη η Ύφνος.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφες εικόνες.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό το να λειτουργούν.
2: Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό και μπράβο. Το σημείο μπράβο. Και η εκκλησία και όλη η ατμόσφαιρα, όπως είπα, ήταν εξαιρετικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ωραιότατα. Με τα σχολεία εντάξει, ανοίξανε κανονικά. Οι μονάδες είναι εντάξει, οι σχολικές μονάδες λήψεις σε εκπαιδευτικούς έχουμε. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Έχουμε λήψεις σε εκπαιδευτικούς και περιμένουν να μας στείλουν καταγραφές έτσι ώστε και εμείς να προσπαθήσουμε να πιέσουμε. Υπάρχουν αρκετές λήψεις από ό,τι μου έχουν πει. Εγώ ήμουνα για 2 μέρες στην Αθήνα για περισσιακές υποχρεώσεις, οπότε τώρα θα δούμε λίγο τι γίνεται και πώς προχωράμε για να πιεστεί όσο γίνεται και από τη δική μας πλευρά η κατάσταση και να καλυφθούν τα κενά αυτά το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και φέτος, που θα πάνε όλα καλά.
1: Θα πάνε έτσι κι αλλιώς, θα πάνε στο
2: Ρήπαρο. Ευχαριστώ πολύ που δεν θέλετε τα κοντά μας και το λέω με πολύ ειλικρίνεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και εμείς πραγματικά δεν φαντάζεστε πόσο μας στεναχωρεί που δεν είμαστε εκεί φέτος.
2: Θα περιμένουμε όποτε τα καταφέρετε.
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Θα έρθουμε, υπόσχεση είναι αυτή, και περιμένουμε όμορφα πλάνα να δούμε.
1: Θα δούμε. Βεβαίως. Θα δούμε.
0: Περιμένουμε όμορφα πλάνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα σας στείλουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη.
2: Γεια σας. Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Something flavor. Aventura. Hello. Solo escucha.

0: Ωραιότατα, λοιπόν, στα 6 λεπτά έχουμε ακόμα για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ναδάλη, τη δήμαρχο της Ύφνου. Είναι σίγουρο ότι και φέτος η όλη η διοργάνωση θα είναι μοναδική. Ξέρουν, έχουν τον τρόπο, έχουν τη συνταγή για να τα καταφέρνουν κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Βλέπω πάρα πολλές αποστολές και φέτος και είναι δύσκολο γενικά όλο αυτό το εγχείρημα της, σε ό,τι αφορά στο συντονισμό όλων αυτών των, των δράσεων.
1: Η κυρία Ναδάλη, πλέον μαθαίνουν όλοι και λειτουργούν αυτόνομα, αυτόματα, οπότε δεν χρειάζεται και πολύ, γιατί ήδη ξέρουν, μετά από 18 χρόνια άλλωστε, αυτά είναι piece of cake, όπως τα λέγανε και κάποιοι. Σίγουρο πάντως είναι ότι θα δούμε και βλέπουμε παρουσίες από όλες σχεδόν, τις Κυκλάδες. Επιστρέφει και η Αμοργός μετά από αρκετό καιρό. Οι όλες τις δυτικές Κυκλάδες είναι εκεί και βέβαια έχει αντιπροσωπείες από την Νεάπολη, Λακωνίας, Κορινθία, Θεσσαλονίκη, Κυπαρισία, Επίδαυρο, Βόρεια Ήπειρο. Εντάξει, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα.

0: Σιγά με δεν έπαιρνε θέση ο Τραμπ για την πρόταση της Φόντερ Λάιεν για τον Καναδά.
1: Ναι, είπε ότι πολύ απλά δεν... πώς το λένε, θα κόψει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση σε όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Τραμπ είπαμε όπως ξυπνάει το πρωί, ό,τι θυμάται χαίρεται κι αυτός. Απλά γυρίζοντας το θέμα της Σύφνου, να πούμε ότι η ενεργοποίηση εισαγωγικά της εκκλησίας στο πλατή Γυαλό, αυτό που είπε και η κυρία Ναδάλη κλείνοντας, είχε να κάνει με το γεγονός ότι άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, από ό,τι διαβάζω εδώ στον φίλο μας τον Παναγιώτη Φόσκολο και το που, και που Θεός, η τοπική κοινωνία ενεργοποιήθηκε ώστε να καλύψει τις όποια προβλήματα υπήρχαν στην εκκλησία, και από εκεί πέρα ο εξοραϊστικός σύλλογος του πλατή Γυαλού είχε χρέη πανηγυράδων με σκοπό να καθαριστεί η εκκλησία και να είναι έτοιμη για χθες και σήμερα, που έγινε και ο Εσπερινός και σήμερα το πρωί έγινε και η Θεία Λειτουργία, ενώ μίλησε και εκ μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων η εκπρόσωπος, η οποία μίλησε για τη σημασία της εκκλησίας στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν.
1: Ναι, είμαστε εδώ.
0: Ναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Μα το στον άρμον στο άλλο, και... Κυκλάδες on air, Δευτέρα Παρασκευή, μία με τρεις.
0: Σωστά.
1: Όμως, και μία εξαιρετέα. Πεταχτήκαμε μέχρι τον Ελαιόλυθο και επιστρέψαμε.
0: Τι φάγαμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε να φάμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, απλά και μόνο παίρνουμε μια τζούρα, βλέπουμε εκεί πώς είναι η όλη κατάσταση. Παίρνουμε ένα κοκτέιλ γρήγορο, ένα μικρό σφινάκι.
0: Ωραία τα κοκτέιλ.
1: Ναι, και φεύγουμε τρέχοντας. Γιατί εντάξει, πρέπει να προλάβουμε κιόλας και το.
0: Θα πάμε μετά για
1: φαΐ. Θα πάμε μετά για φαΐ.
0: Και αύριο θα πάμε και το live.
1: Και αύριο θα πάμε και για το live. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε. Ναι, το είπαμε και πριν στην κυρία
0: Ναδάλη.
1: Την κυρία Ναδάλη, να πούμε. Πούμε λοιπόν ότι χθες τα παιδιά από τους δασκάλους, οι εκπαιδευτικοί, έστειλαν ένα δελτίο ενημέρωσης σχετικά με το τι ζητάνε από το Δήμο. Και έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά δίνουν και παραδείγματα από άλλες περιοχές τι ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Οπότε ζητάνε από το Δήμο να γίνει μια συζήτηση και γενικότερα να δουν πώς
0: να
1: μπορούμε πλέον
0: τα θέματα
1: αυτά
0: που χρονίζουν. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου, ναι. Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων.
1: Σωστά. Το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο λες Κυκλάς, γενικότερα στις τουριστικές περιοχές, όπου ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να κοστίζει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του μισθού ενός νέου εκπαιδευτικού. Ενώ δεν είναι σπάνιο οι ιδιοκτήτες να ζητούν από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει την άνοιξη, ώστε το ακίνητο να επιστρέψει στη βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση και να μπορέσει να μπει στο διαμέρισμα με τη λήξη καλοκαιρινής περίοδου που αυτό συνεπάγεται τέλη Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όμως αρχίζει να διαμορφώνεται ένας διαφορετικός χάρτης. Δήμοι και περιφέρειες αναζητούν πιθανές λύσεις για τους εκπαιδευτικούς που η τοποθέτησή τους αφορά τα νησιά ευθύνης τους. Χαρακτηριστικές είναι αυτές που δίνουν επίδομα, αναζητούν οργανωμένα σπίτια ή ακόμα και δημιουργούν δημοτικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Το πρωτοβάθμιο σωματείο μας, σε επαφή με συναδέλφους που ήρθαν αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα, ήρθε σε επικοινωνία με τους ανάλογους φορείς του νησιού μας και προσπάθησε να βρει προσωρινή λύση μέχρι το θέμα να εξεταστεί με την ανάλογη προσοχή που το αναλογεί τόσο από τις επικεφαλείς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όσο και από τους αρμόδιους φορείς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δωματίων. Και για ένα εκπαιδευτικό που καλείται αυτές τις μέρες να επιλέξει περιοχή διορισμού ή τοποθέτηση, αυτή η πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μία από τις πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη νέα σχολική χρονιά γίνει στην Πάρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούλιο να επεκτείνει τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση των 100 ευρώ και στους νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενίσχυση αφορά πλέον και τους νεοδιόριστους για διάστημα έως 5 ετών από το διορισμό τους, ενώ ήδη σχετική πολιτική του Δήμου περιλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΕΠ και ΕΒΠ υπό τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Δήμος. Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου έχει καλέσει δημόσια τους διοκτήτες κατοικιών και καταλυμάτων να δηλώσουν σπίτια που μπορούν να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας κατάλογο διαθέσιμων ακινήτων για τη σχολική χρονιά 2026-27. Άρα, στην Πάρου λειτουργούν ταυτόχρονα δύο εργαλεία: οικονομική ενίσχυση και οργανωμένη προσπάθεια εξεύρεσης κατοικίας. Ιδιαίτερη σημαντική είναι και η περίπτωση Σύφνου. Σύμφωνα με ενημέρωση της πρώτης ΕΛΜΕ Κυκλάδων για τις παροχές στέγασης και σύντησης στα νησιά της αρμοδιότητάς της, ο Δήμος Σύφνου έχει αποφασίσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ με επέκταση δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του νησιού. Το ποσό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι στα ακριβά τουριστικά νησιά η στέγη μπορεί να απορροφήσει ακόμα και το μισό εισόδημα ενός αναπληρωτή ή νεοδιόριστου. Στην ΚΙΑ ακολουθείται διαφορετικό μοντέλο. Ο Δήμος έχει απευθύνει πρόσκληση στους διοκτήτες του νησιού να δηλώσουν κατοικίες που μπορούν να διατεθούν στους εκπαιδευτικούς από την 1η Σεπτεμβρίου ως τέλη Ιουνίου. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από το Δήμο και συνέχεια τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών που αναζητούν στέγη. Το μέτρο δεν είναι επίδομα ούτε δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Μπορεί όμως να αποδειχθεί εξίσου χρήσιμο σε ένα νησί, όπου το βασικό πρόβλημα αρκετές φορές δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά το να βρεθεί κατοικία διαθέσιμη για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Σε πρώτη επαφή του συλλόγου μας με τους αρμόδιους φορείς, δόθηκε σαν λύση το συγκεκριμένο μέτρο για τη βοήθεια συναδέλφων που τοποθετήθηκαν στα νησιά ευθύνη μας. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πιο φιλόδοξο μοντέλο, να μην δοθεί απλώς επίδομα, αλλά να δοθούν κατοικίες που η Δημοτική Αρχή έχει στην ευθύνη της και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο νησί της Νάξου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έχει αξιοποιήσει ανενεργά δημοτικά

0: κτίρια με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών, γιατρών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απαιτεί από την Δημοτική Αρχή να πάρει απόφαση και να παραχωρήσει τα συγκεκριμένα κίνητα οικίματα για τη βοήθεια συναδέλφων, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να πληρώνουν ημερήσια δωμάτιο ξενοδοχείου μέχρι την έβρεση κατοικίας για νοικίαση. Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μάλιστα πρότυπο για άλλους μικρούς νησιωτικούς δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι πιθανότητα και η πιο μακροπρόθεσμη αποτελεσματική λύση. Το επίδομα βοηθάει τον εκπαιδευτικό να πληρώσει το σπίτι. Η δημοτική κατοικία όμως αντιμετωπίζει το προηγούμενο πρόβλημα, την έλλειψη του ίδιου του σπιτιού. Η εικόνα επομένως δεν είναι ίδια σε κάθε τόπο. Σε άλλο δήμο ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει 100, 150 ή 200 ευρώ το μήνα. Σε άλλον θα βρει δημοτικό κατάλογο διαθέσιμων σπιτιών. Αλλού σχεδιάζονται ή δημιουργούνται κατοικίες που θα διατίθονται σε δημόσιους λειτουργούς. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει πλέον να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη νεοδιόριστοι και αναπληρωτές πριν καταθέσουν τις προτιμήσεις τους.
1: Δεν αρκεί να βλέπουν. Ναι, θα συνεχίσω εγώ. Δεν αρκεί να βλέπουν μόνο πόσο μακριά βρίσκεται ένα νησί ή πόσο κοστίζει το ακτοβουλωτικό εισιτήριο. Χρειάζεται να εξετάσουν αν υπάρχει κατοικία, πόσο κοστίζει, αν μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τον Ιούνιο και πλέον αν ο συγκεκριμένος δήμος προσφέρει κάποια μορφή στήριξης. Για έναν εκπαιδευτικό με μισθό λίγο πάνω από τα 1000 ευρώ ή για έναν νεοδιόριστο που ξεκινά ακόμα χαμηλότερα, τα 150 ή 200 ευρώ το μήνα δεν είναι λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στο μπορώ να πάω και στο δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά αυτή την τοποθέτηση. Και ίσως αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να φτάσει συνολικά η στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς. Να μην εξαρτάται η λειτουργία ενός σχολείου από το εάν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής θα καταφέρει μόνος του μέσα στον Αύγουστο να βρει ένα δωμάτιο που να μπορεί να πληρώσει. Γνωρίζουμε πως το πρόβλημα της στέγασης έχει οξυνθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, αφορά όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να λυθεί με επιδόματα και ευχολόγια. Το ΔΣ του Συλλόγου μας θα καταθέσει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συγκεκριμένες προτάσεις που μπορεί η Δημοτική Αρχή να θέσει σε εφαρμογή ώστε να γίνει αποφυγή της συγκεκριμένης απαράδεκτης αδράνειας από την πλευρά του Δήμου που αφορά το στεγαστικό των δημόσιων υπαλλήλων. Διεκδικούμε, καταλήγουν, τη δημιουργία και παραχώρηση κτηριακών υποδομών και την διεκδίκηση κονδυλίων για μια πολιτική στήριξη της λαϊκής κατοικίας και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς ώστε να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς από το μισθό μας. Αποτελούν βασικές προϋποθέσεις αυτά ώστε να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο υπονομεύει τη λειτουργία των σχολείων και των δημοσίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην νησιωτική χώρα. Ναι. Αυτά αναφέρουν από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων. Και αν θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε κάτι, είναι στην διαφορετικότητα που δημιουργείται σε κάθε νησί, ανάλογα με τα κριτήρια που δίνει ο κάθε δήμος.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τα επιδόματα, ανάλογα με τις διευκολύνσεις που δίνει ο κάθε δήμος. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργείται και χωρίς να επιρρύπτουμε ευθύνες στους δήμους των οποίων δεν είναι αρμοδιότητα το θέμα της παιδείας, έτσι. Άλλος μπορεί να κάνει λιγότερα, άλλος μπορεί να κάνει περισσότερα. Να τις λοιπόν οι ανισότητες για μία ακόμα φορά και είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα πρέπει να το δει η πολιτεία που από ό,τι φαίνεται δεν το συζητά πάρα πολύ σοβαρά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Εν τω μεταξύ βρήκα τώρα και μία άλλη ανάρτηση που είχε γίνει από την κυρία Βλυσίδων, Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών. Εδώ προς τους Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αμοργού και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εδώ το έχει κάνει ακόμη και εντυπωσιακό, γιατί έχει δημιουργήσει πίνακες για το τι δίνει ο καθένας. Και έχει βάλει σχεδόν όλα τα νησιά, δηλαδή έχει βρει όλο σχεδόν την Ελλάδα πώς κινείται και τι προσφέρει και τι δεν προσφέρει. Και είναι ένας πολύ όμορφος τυφλοσούρτης όπου μπορεί εύκολα, παραδείγματος χάρη ο Δήμος Κίθνου δίνει 300 ευρώ το μήνα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νήσιρος δίνει 300 ευρώ συν 150 ευρώ στέγαση και 150 ευρώ σίτηση. Με υποχρέωση όμως ότι οι νεοδιόριστοι θα μείνουν 5 χρόνια.
1: Να.
0: Εκεί. Η Σπέτσας δίνει 250 ευρώ, η Σύφνος δίνει 200 ευρώ που είπαμε,
1: συν επίδομα.
0: Ναι, εδώ.
1: Ναι.
0: Τα Κίτρινα δίνουν 200.
1: Ναι.
0: Η Σέριφος δίνει 130, η Μύκονος 140. Η Μήλος δίνει 100 με 150 ευρώ. η Σαντορίνη έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων για κατοικίες,
1: ναι,
0: και δημιουργεί και οικονομική ενίσχυση.
1: Έχει δημιουργήσει και είχαμε πάρει και δελτίο τύπου τελευταία από το Δήμο με όλα τα στοιχεία για να μπορούν να μπουν όσοι διαθέτουν σπίτια και να καταχωρήσουν το ακίνητο
0: αυτό, ναι,
1: για να μπορεί να...
0: Βάση δεδομένων.
1: Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
0: Η Σύρος έχει μηχανισμό έβρεσε κατοικίες, δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο θέμα, ναι, έχει κάνει. Η μήλωση, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι στα 100 με 150 ευρώ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει πραγματικά μια συζήτηση και να μπουν όλοι μαζί σε ένα τρυπάκι να το συζητήσουν ομαδικά. Δηλαδή, μην πάνε μόνο οι δάσκαλοι.
1: Δηλαδή, όλοι
0: να
1: συγκεντρωθούν
0: όλοι οι εκπαιδευτικοί,
1: έτσι,
0: να καθίσουν κάτω και να δουν τι ακριβώς γίνεται. Απλά να αναφέρω ότι σήμερα μιλώντας με ένα εκπαιδευτικό, μας είπε ότι δέχεται αρκετά μηνύματα από κυρίως ορεινή, μάλλον Βόρεια Ελλάδα, υπηρετική, για να δουν τι γίνεται, να βουλεντοσκοπήσουν καταστάσεις, και το πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Το στεγαστικό, ναι, το μόνιμο πρόβλημα.
0: Το οποίο ήρθε στον παρόδο πριν από 10 χρόνια στην Άξο δεν υπήρχε. Απλά το ξεύτηκε ξαφνικά. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι η Νάξος αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν δημιουργήθηκαν κλιμακωτά. Ξαφνικά εμφανίστηκαν και γιγαντώθηκαν. Δηλαδή, στεγαστικό.
1: Μετά τον κορονοϊό άρχισε αυτό να,
0: ναι, αλλά...
1: να εμφανίζεται πιο έντονα. Γιατί θυμάμαι στην προ-κορονοϊού, ας μην μιλήσουμε για την εποχή του κορονοϊού, δεν ούτε καν. Λοιπόν, στην προ-κορονοϊού εποχή, που συζητάγαμε έτσι για τα διάφορα νησιά που έχουν προβλήματα με το στεγαστικό, στη Σαντορίνη υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στην Άξο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, λέγαμε και δεν ξέρω τώρα, εσύ θα το πεις αυτό, δεν ήταν μέσα στα νησιά που ακουγόντουσαν για τέτοια πράγματα.
0: Όχι.
1: Όταν όμως το 2022 ήρθα εγώ στην Άξο, στην μετά-κορονοϊού εποχή, διαπίστωσα με τα μάτια μου το πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβασε ο κορονοϊός και λίγο μετά όταν βγήκαμε έξω πια, άρχισε όλο αυτό να αλλάζει. Άρχισε να αλλάζει το σκεπτικό των ανθρώπων, άρχισε να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και αποφασίζουμε να διαχειριστούμε την περιουσία μας. Άλλαξε όλο αυτό.
0: Απλά η διαφορά της Νάξου σε κάποια πράγματα σχέση με τα άλλα νησιά είναι ότι στην Νάξο έγινε απότομα η μετάβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ στην Σαντορίνη, στην Πάρο,
1: ναι,
0: στη Μύκονο, είχε σκαλοπάτια δυσκολίας. Δηλαδή, χρόνο που πέρναγε, ανέβαινε ο βαθμός δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Ενώ στην Νάξο από το 0 πήγαμε στο 5 ή από το 0 πήγαμε στο 10. Δεν πήγαμε βήμα-βήμα για να δούμε και τρόπους αντιμετώπισης. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα στην Άξο.
1: Όταν εγώ πήγα στη Σαντορίνη το 2014 και έψαξα να βρω σπίτι για να μείνω, είχα στη διάθεσή μου με το καλημέρα σας 4 σπίτια.
0: Ναι.
1: Είχα να διαλέξω ανάμεσα σε 4 προτάσεις και αν έψαχνα θα βρίσκα κι άλλα. Το 2015 άλλαξε η κατάσταση, όχι όμως τόσο απότομα. Είναι αυτό που λες, ότι στην Άξο έγινε πολύ απότομα.
0: Ναι.
1: Και μέχρι από το 2016, θα πω εγώ, μέχρι και το 2021-22, η κατάσταση έγινε ανυπόφορη. Δηλαδή μετά το 2017, ας πούμε, αρχίσαμε να μιλάμε, που δεν ίσχυε, αλλά okay, υπήρχε πρόβλημα, για τους εκπαιδευτικούς που κοιμούνται, ας πούμε, στα παγκάκια, που βγαίναν τα δημοσιεύματα τότε και λέγαμε, ήταν αστεία αυτά.
0: Έτσι.
1: Όμως αυτό, από κάπου, αν και δεν ήταν έτσι, από κάπου προέκυπτε, υπήρχε πρόβλημα.
0: Προφανώς υπήρχε ένα και το κάναμε δύο, γιατί το ένα δεν πουλάει, οπότε το τρία πουλάει και οτιδήποτε. Ακόμα και σήμερα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος για νη λόγους μπορεί να
1: είναι,
0: κοιμάται σε παγκάκι,
1: ναι,
0: ή μπορεί να κοιμάται στο αυτοκίνητό του.
1: Ναι.
0: Για νη λόγους. Μπορεί και ο ίδιος να μην θέλει να είναι και να μην θέλει αυτό που του δίνουν.
1: Μπορεί να περιμένει, ξέρω εγώ, το σπίτι,
0: μπράβο,
1: στο οποίο έχει αποφασίσει να μείνει και να μην είναι ακόμα διαθέσιμο.
0: Ναι, να περιμένει για διάφορους λόγους. Ναι. Αυτό δεν γίνεται κανόνας. Απλά δυστυχώς τα ΜΜΕ.
1: Εντάξει, το είχαμε κάνει τότε.
0: Ναι, την τρίχα την κάνουμε τριχιά και τρέχουμε παρακάτω. Είναι λίγο πολύ για όσους μας ακούνε και το έζησαν πολύ πρόσφατα. Είναι με την ιστορία της Αμοργού ή της Σαντορίνης. Όταν έγιναν οι σεισμικές καταστάσεις πέρυσι το χειμώνα, που πηγαίνανε κάτω στην. Σαντορίνη ή στην Αμοργό mm-hmm. τα ΜΜΕ από την Αθήνα και βγαίνανε και λέγανε είναι κλειστά, είναι νύχτα, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στη Σαντορίνη γιατί φοβούνται και όλα τα υπόλοιπα. Απλά όσοι ξέρουν από Σαντορίνη ή Αμοργό ή από νησιωτικότητα mm-hmm. γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το Φεβρουάριο προφανώς και τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν χρειάζεται να. Για ένα νησιώτη δεν είναι παράξενο το ότι πηγαίνει στη Νία, παραδείγματος χάρη, και μετά τις 3 η ώρα ή γενικότερα έχει πολύ λιγότερα νησιά, καταστήματα και κόσμο σε σχέση με το πώς είναι το καλοκαίρι. Μα είναι νησιωτικότητα, είναι τουριστική περίοδο, είναι αυτονόητο. Απλά είπαμε ότι όταν δεν ξέρει κάποιος κάτι, την τρίχα θα την κάνει τριχιά απλά και μόνο γιατί είτε δεν το ξέρει και δεν ρωτάει, είτε απλά θέλει να το πουλήσει έτσι. Άρα λοιπόν το ίδιο πρόβλημα λίγο
1: και
0: πολύ
1: πέρυσι,
0: υπάρχει παντού.
1: Μα και πέρυσι δεν θυμάσαι τι γινόταν με τη σεισμική δραστηριότητα. Όταν είχε αρχίσει να έρχεται κόσμος στο νησί και να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται η όλη ιστορία, βλέπαμε πλάνα από εποχές άλλες της Σαντορίνης, χειμωνιάτικα ας πούμε σκηνικά, με τίτλους «Άβγια η Σαντορίνη» ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι, εντάξει, αυτή η τακτική μας να κάνουμε την τρίκα τριχιά όπως είπες.
0: Να κάνουμε τώρα. Είναι αυτά τα θέματα. Οπότε όπως και να έχει, καλό είναι λοιπόν για το θέμα το στεγαστικό. Θα μιλήσουμε μάλλον και τη Δευτέρα με τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τα σχολεία. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά το κυριότερο είναι να ο Δήμος, γιατί κακά τα ψέματα... Μπορεί η πολιτεία να έχει την ευθύνη, αλλά είναι γνωστό ότι τα παράπονα όσο τα κάνει στο Δήμαρχο, να προσπαθήσει είτε να επικοινωνήσει τις κινήσεις που έχει κάνει ήδη ή που θα κάνει και να μην φτάνουμε σε σημεία να λέμε δεν ήξερες, δεν ρώταγες ή αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Δηλαδή είδαμε ότι όλα τα νησιά λίγο πολύ έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις και τις έχουν γνωστοποιήσει. Γιατί να μην το έχει κάνει και ο Δήμος Νάξου αν τις έχει πάρει παραδείγματος χάρη. Και μην ξεχνάμε ότι προχθές που άνοιξαν τα σχολεία, την Παρασκευή δηλαδή, την προηγούμενη αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών πήγε στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Μας τα είπε και ο Γιάννης Μπουλαχάκης, για να μιλήσει με το Δήμο ή να καταθέσει την άποψή του. Άρα ο Δήμος ξέρει κάποια πράγματα. Και επίσημα, όχι μόνο ανεπίσημα.

0: Τώρα συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: 5 ώρες.
0: 5 ώρες.
1: Αυτό έγινε όταν τα πήραν, ας πούμε, να τα πάνε στο σχολείο και...
0: Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, ναι, όταν τα δύο παιδιά, τα οποία φοιτούν σε προνήπιο νηπιαγωγείο της περιοχής, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, όλα ξεκίνησαν όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν το σχολείο, της είπαν το παιδί δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το έχει σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν κατουρημένα, κλαμμένα σε τραγική κατάσταση, αναφέρει η γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο της περιοχής. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως υποστηρίζουν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο με τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονται στην πίσω θέση να μένουν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά.
1: Καλά δεν έλεγξαν το λεωφορείο πριν κατέβουν και σταθμεύσουν και δεν έκαναν έλεγχο μες στο λεωφορείο όπως έχει μείνει κανένα παιδάκι μέσα. Και επίσης ερώτηση, τώρα δεν το ξέρω αυτό, αλλά στο σχολείο όταν κάποιο παιδάκι δεν πάει, δεν ενημερώνει το γονιός ή... Θα μου πεις τώρα, αυτά είναι νηπιάκια, οπότε τα πάνε οι γονείς, οπότε γιατί να ενημερωθεί ο γονιός, αν είναι να μην το φέρει, δεν θα το φέρει.
0: Δεν ξέρω. Εδώ υπάει ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ, επιβεβαίωσε το γεγονός λέγοντας ότι ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη.
1: Δεν τσέκαρε. Τι θα πει είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Πρέπει να κάνουν φασάρια τα παιδιά για να τα δει δηλαδή.
0: Ναι, και αφού τα είχαν κλειδώσει. Δηλαδή δεν μετράνε πόσα παιδάκια μπαίνουν μέσα όταν ξεκινάει το λεωφορείο και πόσα
1: παιδιά. Δεν κάνει μια βόλτα στο διάδρομο να δει αν υπάρχει μέσα κάποιο
0: αφού
1: παιδάκι.
0: Τα κλειδώνεις, τα κλειδώνεις.
1: Λεωφορείο είναι, δεν είναι το. Δεν είσαι στο ελευθερίο. Βενιζέλος να κάνεις χιλιόμετρα για
0: δεν
1: να πας να
0: στη... Δεν σε κάνεις στο σκουπελίτη, ναι, έτσι. Δηλαδή... Σε ένα, πόσα είναι, 10 μέτρα είναι το...
1: Ναι.
0: 10 μέτρα λέω, 6-7 μέτρα είναι το λεωφορείο.
1: Και πολλά λες.
0: Ναι, δηλαδή και τι σημαίνει. Και είναι κλειδωμένα λες θέσεις τους ήταν. Δηλαδή τα παιδάκια ήταν κλειδωμένα. Ήταν με ζώνες.
1: Με ζώνες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι τα παιδάκια αποφασίσαν να παίξουν.
1: Μπήκαν κάτω από την αυτή, ας πούμε, από το κάθισμα.
0: Απλά
1: και κρύφτηκαν.
0: Ναι, δεν κουνήθηκαν τα παιδάκια, εκεί ήταν. Ακόμα και αν τα πήρε ο ύπνο.
1: Τι να πω τώρα, δεν
0: είναι εκεί. Okay. Δεν έχουν κουνήθει, δεν έχουν πέσει από κάτω. Εκεί
1: εντάξει
0: ήταν. Και βέβαια τα παιδιά λέει φοβούνται, δεν ξαναμπαίνουν στο λεωφορείο. Ήταν εκεί και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι. Όπως αναφέρει ο γονιός, ευτυχώς λέει που υπήρχε δροσιά λόγω βροχής. Φαντάζεσαι να ήταν ζέστη.
1: Όπως τα παιδάκια θα είχαν.
0: Αφιδατωθεί. Θα είχαν 5 ώρες σε μια
1: πέντε ώρες
0: εκεί...
1: μέσα σε λεωφορείο που είναι κάτω από τον ήλιο και ντάλα ο ήλιος. Ευτυχώς.
0: Ναι, δηλαδή πάμε σε αυτή τη λογική. Ευτυχώς που έβραχε ήταν δροσιά, έτσι.
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Να σε πάω σε ένα ευχάριστο θέμα που θα σ' αρέσει πάρα πολύ εσένα σίγουρα.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν ξέρω, λογικά θα τα ξέρεις. Αντιλαμβάνεις ότι μιλάω για φαγητό. Σουβλάκια στην Αθήνα. 5 top επιλογές. Από καλαμάκι προβατίνας.
0: Να πω την αλήθεια, καλαμάκι προβατίνας δεν είχα φάει. Προβατίνα την απέκτησα όταν έμαθα τη δάβλια, ναι, που είναι η δάβλια και όλα τα σχετικά. Μέχρι τότε.
1: Τότε είδε το φως.
0: Ναι, ναι, είδα.
1: Μέχρι τη λιχτό με γουρουνοπούλα.
0: Κάπου το έχω ακούσει.
1: Τη λιχτό με γουρουνοπούλα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Τη λιχτό θα είναι.
0: Εδώ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Βλέποντας το καλοκαίρι επεισόδια που είχε να κάνει με παλιές σειρές, υπάρχει μια σειρά που είναι το «Είσαι το τέρι μου».
1: Ναι.
0: Ο ένας από των πρωταγωνιστών, ο Χαραλαμπόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, δουλεύει σε fast food.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι που
1: παίζει. Αποκλείεται. Ο Χαραλαμπόπουλος, ναι. Δουλεύει στο σύριαλ εννοείς.
0: Στο σύριαλ. Ναι. Δουλεύει σε.
1: Ναι, σε fast food, ναι. Σε καντίνα.
0: Ναι,
1: σε καντίνα. Όχι, σε fast food.
0: Το όνειρό του λοιπόν ήταν να φτιάξει καντίνα, όπως και έφτιαξε.
1: Έφτιαξε στο τέλος.
0: Και να σερβίρει μπουκές γουρουνοπούλα.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Το λέει λίγο πριν πάει στην Άνδρο με την Ψηλή.
1: Αχα.
0: Το όνειρό μου είναι να φτιάξω μια καντίνα και εκεί να σερβίρω μπουκές γουρνοπούλας.
1: Τέλος πάντων, τώρα μέχρι τις μπουκές γουρνοπούλας του Χαραλαμπόπουλου να σε πάω εγώ στα 5 top σουβλατζίδικα στην Αθήνα να δω τι ξέρεις.
0: Ναι, μπορεί και να μην τα ξέρω.
1: Δεν δηλαδή. Ξέρω, δεν μπορεί.
0: Έχουν αλλάξει.
1: Λοιπόν, πίτα με προβατίνα στη Λόρδα των Εξαρχείων. Στα Εξάρχεια. Το ξέρεις.
0: Είχε πάρα πολλά, αλλά Λόρδα δεν ξέρω.
1: Λόρδα. Φτιαγμένο λέει από πρώτη ποιότητα κρέα που έρχεται κατευθείαν από τη Μυτιλίνη. Ψήνεται αριστοτεχνικά και τρώγεται μια χαρά σκέτο με λίγο ψωμάκι και πατατούλες από δίπλα.
0: Ναι.
1: Πίτα. Είναι στα Εξάρχεια Σπύρου Τρικούπη.
0: Τώρα θα το βρω και θα σου πω αν το ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν, το δεύτερο είναι ο Ξενοφών, το ξέρεις.
0: Ναι, ακουστά τον έχω, πάμε παρακάτω.
1: Πλατεών 6 και Θησαίος. Σουβλιστά, σκέτο.
0: Η Λόρδα την ξέρω.
1: Την ξέρει,
0: ναι. Έχει αλλάξει βέβαια, δεν ήταν Λόρδα.
1: Σε λίγο θα μάθει και
0: το
1: Ξενοφών.
0: Το μαγαζί έχει αλλάξει όνομα.
1: Ωραία, και ο Ξενοφών, για ψάξα και τον Ξενοφών. Πλατεών 6 και Θησαίος. Σουβλιστά, λέει, που είναι σκέτο λουκούμι. Τους τελευταίους μήνες άνοιξε ξανά ως ψητοβολείο Ξενοφών όπως παλιά. Στη στοά της Ερμού, στην αγορά Αμαρουσίου.
0: Μάλιστα.
1: Οι σούβλες του λέει είναι πάλι φορτωμένες με τα καλύτερα.
0: Αμαρούσι δεν πήγαινε έτσι καλώ.
1: Δεν πήγαινε, ε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Meats Roses. Μοσχάρι γάλακτος περασμένο σε ξυλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Παγκράτη. Αυτό.
0: Αυτό το ξέρεις εσύ.
1: Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Τι δουλειά έχω με το Παγκράτη.
0: Κοντά, δεν είναι με την Καλυθέα.
1: Όχι. Ντάμι. Μερακλίδικο κεμπάπ με δυνατή κόκκινη σάλτσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι στην πλατεία Πλητά, στη Γούβα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Στον Άγιο Αρτέμιο, στο Παγκράτη είναι και αυτό.
0: Όχι. Okay.
1: Πλητά. Λοιπόν, Αψής, το κλασικό αστικό σουβλάκι του Γιάννη Λιώκα. Ο Γιάννης Λιώκας ξέρει το καλό κρέας και τα σωστά ψεσίματα του όσο λίγοι, λόγω καταγωγής αλλά και από εμπειρία. Είναι στην Πανεπιστημίου, στη Στοά Αρσακίου. Το ξέρεις?
0: Την αυτή τη στοά την ξέρω.
1: Τον αυσί δεν μπορεί, δεν έχει περάσει.
0: Εντάξει, θα έχω περάσει προφανώς.
1: Μπιφτέκια προβατίνας από μια αγαπημένη ταβέρνα που έγινε και σουβλατζίδικο και δεν είναι άλλη από το Μαντρί. Είναι στην Γλυφάδα.
0: Μακριάν για μένα.
1: Ναι, Γλυφάδα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τι μένουμε μόνο στο πρώτο, δηλαδή.
0: Ναι, μένουμε στο πρώτο και το οποίο το ήξερα με το παλιό του όνομα, γιατί ήταν κρεπερί, ήταν το παλιό του. Ήταν κρεπερί, δεν ήταν σουβλατζίδικο, γιατί είδα που είναι το σημείο. Και ήταν από τις ωραίες κρεπερίες δεκαετίας του 80.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε προφανώς ναι, είναι μια σημείο αναφοράς. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα, όχι, δεν τα ξέρω, να πω την αλήθεια. Γιατί διαφημίζουν προϊόν το οποίο δεν το ήξερα. Τι να κάνω, δεν ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω όμως λαλεόλιθο.
1: Μπράβο, πέστα.
0: Και εκεί μπορείτε να βρείτε κρεατικά, μπορείτε να βρείτε ψαρικά, μπορείτε να βρείτε πράγματα που πραγματικά αξίζουν αναφοράς, γλυκά, ωραία. Έχει ένα πολύ ωραίο σοκολατένιο γλυκό με λάδι, το οποίο πραγματικά είναι σούπερ. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια απόλαυση ο λαλεόλιθος, παιδί μου. Όπως και να κάνεις, αυτό είναι μαγικό μέρος. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση.
1: Πάμε στη διαφημίση.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτη περίοδος.
1: Τέταρτη περίοδος, ναι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ραδιοφωνική Κυκλάδων, 101,3, Κυκλάδος On Air, ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός του Νάρη, και ο Νικόδημος Λιανός, πίσω μπροστά, δίπλα
0: στα μικρόφωνα,
1: και βέβαια να σημειώσουμε ότι λίγο πολύ πλησιάζουμε σε γιορτές, πανηγύρια, να πούμε ότι έχουμε το Τζελεμεντέο, ο οποίος ξεκινάει σήμερα, έχουμε το Σαντορίνι Experience, το οποίο έρχεται σε ένα μήνα περίπου, και έχουμε και Αστροβραδιά στο Φιλότι. Πότε είναι? Το Σαββατοκύριακο νομίζω έρχεται. Κάτσα να το τσεκάρω γιατί έχουν να αφήσει. 19 Σεπτέμβρη, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Δημοτικό Σχολείο θα έχουμε ομιλία με εκλήψεις, τι είναι και ποιος ο μηχανισμός δημιουργίας τους. Ενώ στις 9 μέχρι τις 12 θα υπάρχει ουρανογραφία, παρατήρηση αστρονομικών αντικειμένων με τηλεσκόπια, ξενάγηση στους αστερισμούς και παρατήρηση. Και από ό,τι έμαθα, η Μαντός του Νάρα θα είναι η πρώτη η οποία
0: θα
1: τρέξει και θα βάλει το ματάκι.
0: Ωραίο, παιδιά, αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι για μένα.
1: Για να δει το φεγγάρι.
0: Σαν το Βαγγέλη, θα φαντάζομαι. Μπράβο, φεγγαράκι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Φεγγαράκι και όλα τα σχετικά.
0: Φεγγαράκι.
1: Ναι. Επίσης, να πούμε ότι το Σάββατο στις 8 η ώρα σχολείου Ουρσουλινών θα υπάρχει παρουσίαση βιβλίου. Και την, όπως αναφέραμε και χθες, στην Απείραθο σε 7.30 ώρα θα υπάρχει παρουσίαση και μια ημερίδα αφιερωμένη στην Ειρήνη Πολυκρέτη, θεολόγο, εκπαιδευτικό και αγιογράφο, υμνογράφο, η οποία άφησε το στίγμα της γενικότερα στην Εκκλησία αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Και στις Εγκαρές το Σάββατο το βράδυ έχουμε μουσικοχορευτική βραδιά, έτσι, με χορευτικά σχήματα. Με χορούς, με ηχοχρώματα, με μουσική, στο σχολείο των Εγκαρών, έτσι, στον προαύλιο χώρο του σχολείου των Εγκαρών.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα πάντως υπάρχουν πραγματάκια, η Biennale είναι σε εξέλιξη, νομίζω ότι σήμερα κάτι περιμένουμε να δω τι έχει.
0: Μέχρι να το δεις εσύ αυτό που έχει, να πω εγώ ότι έχει αιμοδοσία από σήμερα. Σε Κουφονήσι και Αμοργό. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα στις 17 του μήνα. Είχαμε αιμοδοσία μέχρι, ή μάλλον, ναι, τώρα πριν από λίγο τελείωσε, 9.30 με 2 στο Κουφονήσι. Αύριο Παρασκευή έχουμε στα Κατάπολα από τις 6 μέχρι τις 9. Το Σάββατο έχουμε στην Αιγιάλη από τις 4.30 μέχρι τις 9. Και την Κυριακή το πρωί έχουμε στην Αρκεσίνη από τις 10.30 μέχρι τις 1.30. Και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 έχουμε στη χώρα της Αμοργού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η αιμοδοσία αυτή γίνεται μέσα από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με φορέα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι μπορείτε να πάτε να δώσετε λίγο αίμα. Γιατί κακά τα ψέματα, το αίμα είναι κάτι που χαρίζεται και δεν παρασκευάζεται.
1: Μ' άρεσε πάντως η πρόσκληση που έχει αφιερώσει η ομάδα των Κουφονησίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, που λέει «Φάτε καλά το πρωί και ελάτε».
0: Πορτοκαλαδίτσα, αυτό πρωινό.
1: Είναι. Φάτε καλά γερά και μετά να πάτε.
0: Και δεν έχουν και φούρνο, λέγω Γιάννη, εκεί. Πρόβλημα.
1: Είναι
0: πρόβλημα. Έχουν εκείνο το. Έχουν γιουργούλα. Εκείνο το ωραίο, το αυτό όμως με το αυτό που είναι από πάνω έτσι, και αυτό και έχει από πάνω κρέμα και μετά έχει και σιρόπι και αυτό και γλυκό βύσινο με πίκι πίκι πάνω και διάφορα
1: τέτοια. Λοιπόν, στις 7.30 ώρα στις πρώην σχολείου Ουρσουλινών υπάρχει ομιλία του Χρήστου Σιδερή στις διαδρομές των ανθρώπων και της Νάξου. Ερευνά την νεότερη ιστορία της Νάξου μέσα από τις μετακινήσεις των ανθρώπων της, δηλαδή τις εσωτερικές μεταναστεύσεις από τα χωριά προς τα ορυχεία και τα λιμάνια, τις εποχικές μετακινήσεις των εργατών, αλλά και τις αλλαγές που διαμόρφωσαν την κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα του νησιού. Μέσα από τις παλιές διαδρομές, τα μονοπάτια και τα έχνη που αφήνει η ανθρώπινη παρουσία στο τοπίο, η παρουσίαση αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στο χώρο, τη μνήμη και την επιβίωση των κοινοτήτων. Η Νάξου παρουσιάζεται ως ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, ένα ζωντανός χάρτης μετακινήσεων, εργασίας, ανταλλαγών και ιστοριών που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το παρόν. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αυτή η ομιλία και πραγματικά αξίζει να την επισκεφτεί κάποιο και γενικότερα να την παρακολουθήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εξαιρετικά λοιπόν. Η Ρεζίλη έγινε πάλι σήμερα το πρωί. Να σου
1: για
0: γιατί. Με τα αυτά τα ποδοσφαιρικά και τα αυτά.
1: Εντάξει, δεν απαραίτητα.
0: Μα ονόματα αυτά δεν φέτος έχουν βάλει λες και κάνουν δίνουν εξετάσεις. Δηλαδή για όνομα.
1: Ναι.
0: Πού πάμε και τους βρίσκουμε.
1: Τους βρίσκουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, πανηγυρίζει. Μετά από 500 ημέρες κατάφερε και έκανε ανατροπή. Κέρδισε εκεί την όποια ομάδα ήταν με ένα παράξενο όνομα. Και κέρδισε την Γιαγκελόνια.
0: Αυτά είναι που δεν μπορώ εγώ.
1: Γιαγκελόνια με 2-1. Εμείς εμάς στη United χάσαμε, καταφέραμε να χάσουμε μετά από 50 χρόνια, ενώ είχαμε προηγηθεί 2-0 να χάσουμε 3-2 και μας κέρδισε και ο Κοστούλας κιόλας, όχι τίποτα άλλο, με την Brighton. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά, όπως και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ατρόμητο, όπως και ο Άρης νομίζω. Για το κύπελο ήταν αυτό. Οπότε πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο και γενικότερα ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, γιατί μετά έχουμε διακοπές για εθνικές ομάδες. Ενώ στην Μήλο υπήρχε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που είχε να κάνει με την συμπερίληψη και την αποδοχή για τον ναυτισμό, όπου μίλησε η οικογένεια Παπα-Νικολάου, γιατί ήταν και η γυναίκα του αλλά και η κόρη του ήταν σε τηλεφωνική επικοινωνία και μίλησε για αυτό το θέμα. Αλλά αθλητικά δεν έχουμε την έννοια ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Σεντρινή Experience έρχεται 2026. Το Σέριφος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Σέριφος Sunset. Οπότε γενικότερα έχουμε πραγματάκια.
0: Έχουμε δρόμενα, έχουμε αρκετά έτσι.
1: Και να πούμε ότι στις 10 του Οκτώβρη έχουμε και το τρέξιμο στην Δονούσα.
0: Ναι.
1: Που ολοκληρώθηκαν οι 100 συμμετοχές. Απλά υπάρχει πλέον λίστα αναμονής. Απλά η Δονούσα έχουμε πει ότι έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Δηλαδή όταν θέτουμε ένα όριο, το θέτουμε εκεί και το σταματάμε. Δεν έχει ελεύθερη είσοδο-έξοδος, γιατί κάπου πρέπει να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ανακοινώθηκε ότι έχουν κλείσει οι συμμετοχές στα 100 άτομα και θα δούμε τι γίνεται.
0: Ωραία. Κάτι ήθελα να πω τώρα. Περίμενε τώρα γιατί το έχασα. Θα το θυμηθώ.
1: Ωραία.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Να πούμε ότι έρχεται και τον Axios Run.
0: Θυμήθηκα.
1: Που έχει να κάνει.
0: Ωραία.
1: Με τον καρκίνο.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Το οποίο έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχθούν αιτήσεις. Θα γίνουν διάφορα δρόμενα. Υπάρχει μη μαραθώνιος, φιλότη χώρα. Ενώ έχω μάθει ότι θα γίνουν και ιατρικές εξετάσεις έξτρα. Θα έρθει ο αγαπημένος σου. Για να κάνουν εξετάσεις οι γυναίκες που θέλουν, ναι, πάνω στο μαστό. Έξτρα μαζί με τον Axios Medical θα υπάρχει μια συμφωνία.
0: Πάρα πολύ αυτά. Ωραία, πάρα πολύ. Αυτά είναι τα όμορφα. Λοιπόν, έχουμε και το Άνιμα Σύρος 2026 και φέτος δεν μένει στη Σύρο, ταξιδεύει και στα νησιά. Τι γίνεται λοιπόν, επιστρέφει για 19η χρονιά από τις 21 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη και για τρίτη χρονιά φέτος ανοίγει τα φτερά του και ταξιδεύει και σε ακόμα 7 νησιά των Κυκλάδων. Mm-hmm. Σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation στην Ελλάδα φέρνει μοναδικές προβολές στην Άνδρο, στη Μήλο, στη Μύκονο, στην Άξο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη και στην Τίνο και προσκαλεί θεατές κάθε ηλικία σε μια εμπειρία γεμάτη χρώματα και φαντασία. Τι έχουμε το Σάββατο στις 26 του μήνα στις 5 το απόγευμα στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, στο κτίριο Βαλμά. Παράλληλα στις αίθουσες του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη και Τίνο θα προβληθούν 9 ταινίες μικρού μήκους καταξιωμένων δημιουργών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Μετά αναφέρονται οι ταινίες οι οποίες θα προβληθούν, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή να μπορέσουμε να δούμε όμορφες ταινίες. Είναι ωραίες αυτές οι δράσεις και καλό είναι να τις υποστηρίζουμε κιόλας.
1: Ναι, αυτά είναι τα καλά της υπόθεσης, έτσι κι αλλιώς.
0: Πότε είναι, είπες, τον Axios Run?
1: Πότε είναι?
0: Τον άλλο μήνα, τον Οκτώβρη.
1: Πρέπει να το βρω γιατί.
0: Την ημερομηνία, λίγο, νομίζω 10 είπες.
1: Νομίζω 10 είπα το τέτοιο, είπα την. Τη Δονούσα είναι, ναι, 10 του μήνα. Νομίζω 15-16 πρέπει να είναι. Όχι. 11 του μήνα.
0: 11 του μήνα είναι. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Ένα λεπτό να δω. Κυριακή 11 του μήνα. Ωραία. Με μαραθώνιος. Ναι.
0: Εξαιρετικά. Ναι. Πολύ ωραία.
1: 11 του μήνα.
0: Ωραία. Ναι.

0: και δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Φαντάζομαι τις ίδιες τις δημοσκοπήσεις. Πέρα τριαράκι μπροστά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγανε όλοι. Ότι περιμένανε την... τη ΔΕΘ για να δουν πώς θα πάνε, τι θα κάνουν. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ένας από τους λόγους που υπήρχε η σκέψη για πρόωρες εκλογές ήταν η ΔΕΘ. Αν θυμάσαι καλά, ήταν μόλις δούμε τα πρώτα αποτελέσματα της ΔΕΘ, μπορούμε να έχουμε εικόνα για το πότε θα πάμε στις εκλογές.
0: Τώρα το έχει ξεκαθαρίσει αυτό βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μην ξεχνάς πάντα ότι υπάρχει ο παράγον έκπληξη, γιατί εμείς αποφασίζουμε, εμείς κυβέρνηση αποφασίζουμε. Το ότι το είπαμε ότι θα γίνουν την άνοιξη. Εντάξει, δεν
0: μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
1: Βέβαια, γι' αυτό. Πολιτικοί άλλωστε είμαστε και όλοι οι πολιτικοί την αλήθεια την έχουμε στο τσεπάκι.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις χοντρικά από ό,τι βλέπω δίνουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κερδισμένους. Είναι αυτοί που έχουν πάρει κάτι, τσιμπήσανε δηλαδή κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Και ο χαμένος της ιστορίας, αν καταλαβαίνω καλά, είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία πλέον είναι. 8 κόμμα πηγαίνει, δηλαδή έχει περάσει αρκετά. Οπότε πρέπει να τα δει η κυρία Καριστιανού και τι θα κάνει. Παραμένει βέβαια στον αέρα η ιστορία Σαμαρά. Τι θα κάνει, τι θα κάνει, γιατί καθημερινά όλο και κάτι ακούμε, κάτι διαβάζουμε. Ενώ η περίοδος των μεταγραφών καλά κρατεί.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.

0: λαμπαρί.
1: Είναι Βάλια στο καφέ της Χαράς, τη θυμάσαι?
2: Ναι.
1: Είναι 32 χρονών η Βάλια.
2: Μεγαλώσαν.
1: Έτσι, μεγάλωσαν, ναι. Την έχουμε συνδέσει με το καφέ της Χαράς και μάλιστα την έχουμε συνδέσει και με το επόμενο, το νεότερο καφέ της Χαράς, γιατί έπαιξε και εκεί. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από την υποκριτική με την οποία ξεκίνησε, πέρασε αστυνομική, σπούδασε και μετά στη δημοσιογραφία και τη βλέπουμε ως ρεπόρτερ πλέον σε τηλεοπτικό σταθμό.
2: Μάλιστα.
1: Θα τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας πλέον, αλλά όχι σε κάποιο σίριαλ, αλλά ως ρεπόρτερ και μάλιστα στο Μέγκα.
2: Ωραία.
1: Αμέ.
2: Μπράβο της. Αφού θέλει να ασχοληθεί με εμάς, εντάξει. Μια χαρά.
1: Τι την έπιασε.
2: Μα τόσα πράγματα μπορούσε να κάνει να ασχοληθεί με εμάς.
1: Ναι, εντάξει. Άμα της άρεσε, καλά έκανε.
2: Εντάξει, σωστά. Αφού φέρει ορέξεως, όλο καθένας ό,τι θέλει. Σου είπα ότι 25 του μήνα έχουμε την αλλαγή της ώρας.
1: Μου το είπες 5 φορές. Φτάνει, δεν θέλω άλλο. 5 φορές μου είπες αυτό και 5 φορές μου είπες ότι σου στείλε ο Γαβαλάς τη συνταγή για την φρεφτή.
2: Σωστά, και θα δημοσιεύσω κιόλας.
1: Δημοσίευσα, δεν πας και τη φιλοδημηθεί κανένας και τη φτιάξει.
2: Φτιάξει, άμα στη δώσει για να δούμε τι γίνεται. Χρόνια πολλά στη Σοφία, είπαμε και νωρίτερα. Και βέβαια να πούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Ο καιρός είπες και εσύ τι ωραία που είναι.
1: Τι ωραία που είναι, είπα.
2: Ναι, ότι έρχεται χειμώνας. Λοιπόν,
1: όχι, έρχεται καλοκαίρι. Έρχεται για λίγο, ένα μικρό καλό καλοκαίρι. Και μετά θα πάμε κατευθείαν στο φθινόπωρο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, τα λένε οι μετεωρολόγοι αυτά, τα είδα το πρωί. Και κάνει κρύο, κάνει ψύχρα.
2: Ναι, δεν κάνει.
1: 24 και η θερμοκρασία. Δεν είναι αστεία πράγματα.
2: Όχι βέβαια. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δύο Έλληνες παίρνουν το δρόμο για την Ιαπωνία. Θα φύγουν αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ναξιώτες μάλλον, ο Γρίλης και ο Ζεβούλης, οι οποίοι θα πάνε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χειροπάλης.
1: Ναι.
2: Σου λέει τίποτα χειροπάλη?
1: Είναι αυτό το... ποιο είναι? Όχι.
2: Ναι, μπραντεφέρ,
1: αυτό.
2: Όπως το λένε, μπραντεφέρ.
1: Ποιος θα κερδέψει?
2: Ποιος θα κερδέψει? Αυτό είναι το αντρικό, το καθαρό, επειδή είναι το δύναμη.
1: Είναι
2: αντρικό,
1: είναι
2: καθαρά θέμα δύναμη και τεχνική. Το οποίο έγινε διάσημο μέσα από μια ταινία που είχε να κάνει με το Σιλβέστερ Σταλόνε. Όπου έκανε το φορτηγατζή και έβγαζε λεφτά κάνοντας μπραντεφέρ.
1: Ναι, ποια ταινία ήταν αυτή?
2: Ας πούμε, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Αλλά ήταν μια ταινία που έδωσε όθηση σε αυτό το άθλημα πλέον, γιατί είναι άθλημα κανονικό, υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και δύο αξιώτες, ο Ζευγόλης, με σειρά ηλικία το λέω τώρα, Ζευγόλης και Γρίλης, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι πρωταθλητές Ελλάδος και έτσι ανήκουν στην εθνική ομάδα. 6 άτομα νομίζω θα φύγουν να πάνε με δικά τους έξοδα. Αυτό είναι το φοβερό. Θα πάνε στην Ιαπωνία. Έχουν ελπίδες να πάρουν μετάλλια.
1: Στα δικά τους έξοδα.
2: Ναι, συν 95 κιλά.
1: Δεν είναι λίγα τα λεφτάρι.
2: Όχι βέβαια. Και μας υπενθύμησαν ότι μόλις γυρίσουν θα έρθουν στο στούντιο.
1: Α, μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Για να δούμε πώς
1: θα κάνουμε
2: είναι.
1: Και ένα έτσι.
2: Θα κάνουμε και ένα έτσι. Έτσι θα κάνουμε και ένα μπραντεφέρ.
1: Φωτιά σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παλαμά στην Καρδίτσα. 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη. Να μην λέτε ότι ξεμπερδέψαμε με αυτές τις ιστορίες, έτσι.
2: Ναι.
1: Φωτιά. Έτσι, μπράβο. Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει.
2: Όχι.
1: Να το θυμίσουμε, τέλος Οκτώβρη νομίζω τελειώνει.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, προσέχουμε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η ταινία ήταν over the top. Δεν είχε γεννηθεί η Μαντός του Νάρα όταν βγήκε στους κινηματογράφους.
1: Πότε?
2: 1987. Ναι. Όπου ο Σταλόν υποδίεται ένα μοναχικό νταλικέρι που παλεύει να κερδίσει την επιμέλεια του 10χρονου γιού του και να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους και να καταφέρει, αποφασίζει να συμμετάχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μπραντεφέρ, το Arm Wrestling, στο Las Vegas, βασιζόμενο στη δύναμή του και γυρίζοντας το καπέλο του ανάποδα για να ήταν έτοιμος για μάχη. Πώς είναι ένας γνωστός πώς τα λένε αυτά τώρα, τα σκετσάκια που γίνονται στο Facebook που βλέπουμε που όταν βγάζει τα γυαλιά του,
1: πάπα,
2: φεύγει τρέχοντας, έτσι και ο Σταλόνε, μόλις γύριζε ανάποδα το καπελάκι, σημαίνει ότι έχουμε θέμα. Γι' αυτό, ναι. Τι γελάς.
1: Θυμήθηκα το σκηνικό με τα γυαλιά γι' αυτό. Ο Τελειορίδης.
2: Ναι, πώς είχε πει η Έλσα, μόλις τον δεις
1: να βγάζει τα γυαλιά,
2: φεύγα, τρέχα.

0: Άχω τώρα να το δω αυτό το βίντεο, να μην το δω, να το δω, να μην το δω, να το δω, να μην το δω.
1: Τι είσαι?
0: Μία μεγάπτερη φάλαινα κινηματογραφήθηκε να πενθεί το μικρό της στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
0: Η φάλαινα, λέει, εμφανίζεται να μένει κοντά στο άψυχο σώμα του μικρού της και να το αγγίζει συνεχώς. Τι ρε παιδάκι μου τα ζώα. Ναι. Υφίσταται το πένθος της και στις μεγάπτερες φάλαινες. Εικόνες τραβήχτηκαν πέρυσι στα ανοιχτά της Ανατολικής Αυστραλίας. Μια θηλυκή φάλαινα μένει κοντά στο άψυχο σώμα του μικρού της που αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας.
1: Μάλιστα.
0: Το ζώο που συνοδεύεται από ένα άλλο του ίδιου γένους παρακολουθεί με το βλέμμα το νεκρό φαλαινάκι και το αγγίζει με το κεφάλι ή με το ένα πτερύγιο.
1: Ναι.
0: Εκ πρώτης όψεως πίστεψα, λέει αυτό της μάρτυρας, τέλος πάντων, ότι πρόκειται απλώς για δύο φάλαινες που αναπαύονταν στην επιφάνεια. Αλλά η συμπεριφορά τους ήταν ασυνήθιστη. Και σύμφωνα με τους ερευνητές, η φάλαινα παρέμεινε για ώρες, ίσως μάλιστα για ημέρες, δίπλα στον νεκρό μικρό της.
1: Εντάξει, η μαμά είναι γνωστό.
0: Πόπο, ναι, είναι.
1: Δύσκολα.
0: Μάνα
1: είναι μονομία και μάνα σε όλα τα είδη. Έχει την ίδια συμπεριφορά. Δεν αλλάζει. Δηλαδή, είτε είναι σαύρα, είτε είναι πτηνό, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι θηλαστικό, δηλαδή με την έννοια του τετράποδου, θα έχει την ίδια λογική και αντιμετώπιση. Μάνα, μάλιστα προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι όπου ένα πιθηκάκι είναι παγιδευμένο στο στόμα ενός κροκόδιλου και πηγαίνει η μαμά πιθηκάκι, η μαμά του πιθηκίνα και ορμάει, χτυπάει τον.
0: Και τον κέρδισε τον κροκόδιλο.
1: Τον κροκόδιλο, προσπαθεί να τον χτυπήσει για να βγει.
0: Το
1: να
0: παιδάκι,
1: πεταχτεί το πιθηκάκι από το στόμα κροκόδιλου. Ξαναμπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει. Συνεχίζει εκεί το πιθηκάκι μέχρι που κερδίζει η πιθηκίνα και φεύγει το.
0: Και στο τέλος ο κροκόδιλος, άσε το καλό από εδώ.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, τρομακτικές εκτιμήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ο γιος του Μπιν Λάντεν σκηνοθέτησε το θάνατό του το 2019. Και ζει και σχεδιάζει νέες επιθέσεις.
1: Ναι. Γιατί? Έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα ξέρουν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οπότε. Ναι. Όπως το βλέπει κανείς, είναι.
0: Πάντως η έκθεση αυτή τη δημοσίευσε η Mirror. Και. Λέει κάτι περίεργα πράγματα μέσα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Πάμε στον ελαιόλιθο, γιατί πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε λίγο, να απολαύσουμε την εμπειρία.
0: Πεινάσαμε μετά από 2 ώρες, μπλα μπλα.
1: Ναι, και ξέρουμε ότι θα
0: στραβώ,
1: πάμε.
0: Μπλα μπλα.
1: Εντάξει, θα πάμε. Θα πούμε στην Ελένη, ήρθαμε. Γεια σας. Οπότε περιποιηθείτε μας. Ωραίο ακούγεται αυτό. Και θα.
0: Δεν χρειάζεται να το πεις, η Ελένη μόλις
1: σε δει. Μόλις σε δει, θα σε περιποιηθεί έτσι.
0: Χίλια κομμάτια θα γίνει.
1: Εντάξει, το απολαμβάνω.
0: Είναι στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, οπότε. Την απολαμβάνουμε. Οπότε μένετε λοιπόν συντονισμένοι. Κάντε το ταξίδι μέχρι τη Μονή. Θα απολαύσετε τη διαδρομή γιατί είναι ξεχωριστή. Ιδιαίτερη, υπέροχη, τελείως έξω από τη λογική του νησιού. Και όταν φτάσετε εκεί, θα καταλάβετε τι σημαίνει μικρός παράδεισος.
0: Έξω από τη λογική του νησιού γενικότερα. Γιατί λες νησί και πάει το μυαλό σου παραλία, θάλασσα, γαλάζιο, αυτό μπουρμπουρ, μπουρμπουρ. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και
0: ευτυχώς στην Άξο το έχουμε αυτό. Έχουμε Μονή, έχουμε πράσινο, έχουμε. Πώς το λες εσύ αυτό, οροπέδιο.
1: Ναι, οροπέδιο. Έχουμε και οροπέδιο.
0: Οροπέδιο.
1: Ένα οροπέδιο, ρε παιδί μου, και εμείς. Ρε Βασίλη, τι ωραία που τα λέω το οροπέδιο.
0: Οροπέδιο, οροπέδιο.
1: Ναι, ναι, οροπέδιο.
0: Ελαιόλιθος θα πω εγώ.
1: Έτσι.
0: Λαδάκι, ελιά και λίθος. Λοιπόν, αύριο τα νεότερα. Αύριο ελπίζω να τα καταφέρει να είναι μαζί μας ο Γιάννης Βλαχάκης, να μας φέρει και τα νεότερα αυτά που έχει εκείνος. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Είναι ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, μην ξεχνιόμαστε.
1: Σωστά.
0: Θα ακούσετε καλή μουσική μέχρι αύριο το πρωί που θα τα ξαναπούμε πάλι παρεούλα.
1: Έτσι, να είστε
0: όλοι
1: καλά.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Άγκυρα συντηρεί τη στρατηγική της κλιμάκωσης με στόχο τη διαρκή ανάδειξη του τουρκικού επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ενόχληση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο υποστηρίζει πως δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Ελλάδα να αποφεύγει κινήσεις που δεν συνάδουν με το καθεστώς των νησιών, δήλωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη μετεγκατάσταση με επιδότηση έως 10.000 ευρώ για οικογένειες που θα κατοικήσουν στην ακριτική Ελλάδα. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.688 μονάδες. Ενιαίο ευρωπαϊκό όριο για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο ψηφιακές πλατφόρμες προτείνει η Κομισιόν.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Γιάρεμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικώς να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά νικητής από το Περιστέρι επί του Ατρόμητου, αυτή τη φορά για το Κυπελλό. Μέσα σε λίγες ώρες, από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge έγιναν ανάρπαστα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό παρόν στο Λονδίνο. Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 3 της νίκης Βόλου στην έδρα της για το κύπελο. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Ύφνος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν

0: 96. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας γύρω από την Ισπανία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πολλοί σταθμοί παρακολούθησης στη Μεσόγειο και στις ακτές του Ατλαντικού κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές τους, όπως ανακοίνωσε την Ικρατική Αρχή Λιμένων Puertos del Estado. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινότητες. Ο σημαντήρας Δραγκονέρας στις Βαλεαρίδες Νήσους κατέγραψε θερμοκρασία νερού 33,02 βαθμών στις 5 Αυγούστου, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στο δίκτυο σημαντήρων της Λιμενικής Αρχής. Σχεδόν όλοι οι σημαντήρες στη Λεκάνη Λεβάντε Βαλεαρίδων της Μεσογείου κατέγραψαν τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράκτιοι σημαντήρες ανοιχτά της Ταραγώνα και της Βαρκελόνης στη βορειοανατολική Ισπανία κατέγραψαν θερμοκρασίες 30,7 και 30,5 βαθμών Κελσίου αντιστοίχως στις 9 Αυγούστου. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν επίσης σε αρκετούς σημαντήρες στον Βισκαϊκό κόλπο στις βόρειες περιοχές της Ισπανίας. Η Ισπανία βίωσε επίσης ακραία ζέστη στην ξηρά φέτος, καταγράφοντας 61 ημέρες με συνθήκες καύσωνα. Στην ηπειρωτική χώρα και τις Βαλεαρίδες Νήσους, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 41 ημερών, που σημειώθηκε το 22 σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1819, γεννιέται ο φυσικός Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκό. Με το εκρεμές που κατασκεύασε απέδειξε ότι η γη κινείται. 1908, καταγράφεται ο πρώτος θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα. 1912, η Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου, κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1949, δημιουργείται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. 1960, η Κύπρος γίνεται μέλος του ΟΗΕ. 1973, γεννιέται ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμις Νικολαίδης. 1982, πεθαίνει σε ηλικία 45 ετών ο μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψή της πριν από αρκετά χρόνια στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε η Χριστίνα Παπά με αφορμή το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, κατά το παρελθόν είχε επισκεφθεί 2 φορές το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και χαρακτηρίζοντας τον χώρο σκοτεινό επεσήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο γιατρός δεν της ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι όπως υποστήριξε είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση. Το ιατρείο ήταν πασίγνωστο σε κύκλους και καλλιτεχνικούς και πολιτικούς, είπε η Χριστίνα Παπά. Μυστήριο στην Ολλανδία λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του κόμι Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας Diana, τα οποία υπόσχονται νέες αποκαλύψεις για το γάμο της και τις δραματικές ημέρες μετά το θάνατό της. Άγνωστοι παραβίασαν φορτηγό στην Ολλανδία και αφαίρεσαν 4 αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Κύκνιο άσμα», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλύψεις για το γάμο της Diana με τον Κάρολο και τα γεγονότα μετά τον θάνατό της. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης ενέργειας για την απόκτηση του περιεχομένου πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του. Ο κόμις Spencer στοχεύει μέσω της προσωπικής του αφήγησης να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζωή και το θάνατο της αδελφής του.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις,
5: επικρίσεις,
4: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
5: θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1819, γεννιέται ο φυσικός Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκό. Με το εκρεμές που κατασκεύασε απέδειξε ότι η γη κινείται. 1908, καταγράφεται ο πρώτος θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα. 1912, η Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου, κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1949, δημιουργείται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. 1960, η Κύπρος γίνεται μέλος του ΟΗΕ. 1973, γεννιέται ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμις Νικολαίδης. 1982, πεθαίνει σε ηλικία 45 ετών ο μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου λυκείου Κοζάνης. Ξεχασμένα επί 5 ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων αφέθηκαν δύο νήπια 4 ετών με την ευθύνη να βαραίνει τη σχολική συνοδό, η οποία και απομακρύνθηκε από τη θέση της. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφη υποδέχεται απόψε τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός για Αγγελόνια και την νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα. Δημοσίευμα από το Εκουαδόρ παρουσιάζει τον Τζάστιν Λέρμα ως πιθανό δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο, ωστόσο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Ύφνος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψή της πριν από αρκετά χρόνια στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε η Χριστίνα Παπά με αφορμή το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, κατά το παρελθόν είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και χαρακτηρίζοντας τον χώρο σκοτεινό επεσήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο γιατρός δεν της ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι όπως υποστήριξε είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση. Το ιατρείο ήταν πασίγνωστο σε κύκλους και καλλιτεχνικούς και πολιτικούς, είπε η Χριστίνα Παπά. Μυστήριο στην Ολλανδία λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του κόμι Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας Diana, τα οποία υπόσχονται νέες αποκαλύψεις για το γάμο της και τις δραματικές ημέρες μετά το θάνατό της. Άγνωστοι παραβίασαν φορτηγό στην Ολλανδία και αφαίρεσαν 4 αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Κύκνιο άσμα», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλύψεις για το γάμο της Diana με τον Κάρολο και τα γεγονότα μετά τον θάνατό της. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης ενέργειας για την απόκτηση του περιεχομένου πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του. Ο Κόμι Σπένσερ στοχεύει μέσω της προσωπικής του αφήγησης να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζωή και το θάνατο της αδελφής του.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι θερμοκρασίες της θάλασσας γύρω από την Ισπανία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πολλοί σταθμοί παρακολούθησης στη Μεσόγειο και στις ακτές του Ατλαντικού κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές τους, όπως ανακοίνωσε την κρατική αρχή λιμένων Puertos del Estado. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινότητες, όπως ανακοίνωσε την κρατική αρχή λιμένων Puertos del Estado. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και

0: Οι μαντήρες ανοιχτά της Ταραγώνα και της Βαρκελόνης στη βορειοανατολική Ισπανία κατέγραψαν θερμοκρασίες 30,7 και 30,5 βαθμών Κελσίου αντιστοίχως στις 9 Αυγούστου. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν επίσης σε αρκετούς μαντήρες στον Βισκαϊκό κόλπο στις βόρειες περιοχές της Ισπανίας. Η Ισπανία βίωσε επίσης ακραία ζέστη στην ξηρά φέτος, καταγράφοντας 61 ημέρες με συνθήκες καύσωνα. Στην ηπειρωτική χώρα και τις Βαλεαρίδες νήσους, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 41 ημερών που σημειώθηκε το 22 σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ελλάδα. 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου λυκείου Κοζάνης. Ξεχασμένα επί 5 ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων αφέθηκαν δύο νήπια 4 ετών με την ευθύνη να βαραίνει τη σχολική συνοδό, η οποία και απομακρύνθηκε από τη θέση της. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφη υποδέχεται απόψε τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός για Αγγελόνια και την νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα. Δημοσίευμα από το Εκουαδόρ παρουσιάζει τον Τζάστιν Λέρμα ως πιθανό δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο, ωστόσο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Ύφνος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψή της πριν από αρκετά χρόνια στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε η Χριστίνα Παπά με αφορμή το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, κατά το παρελθόν είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και χαρακτηρίζοντας τον χώρο σκοτεινό επεσήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο γιατρός δεν της ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι όπως υποστήριξε είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση. Το ιατρείο ήταν πασίγνωστο σε κύκλους και καλλιτεχνικούς και πολιτικούς, είπε η Χριστίνα Παπά. Μυστήριο στην Ολλανδία λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του κόμι Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας Diana, τα οποία υπόσχονται νέες αποκαλύψεις για το γάμο της και τις δραματικές ημέρες μετά το θάνατό της. Άγνωστοι παραβίασαν φορτηγό στην Ολλανδία και αφαίρεσαν 4 αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Κύκνιο άσμα», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλύψεις για το γάμο της Diana με τον Κάρολο και τα γεγονότα μετά τον θάνατό της. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης ενέργειας για την απόκτηση του περιεχομένου πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του. Ο Κόμι Σπένσερ στοχεύει μέσω της προσωπικής του αφήγησης να διορθώσει ανακρίβειες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη ζωή και το θάνατο της αδελφής του.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Οι θερμοκρασίες της θάλασσας γύρω από την Ισπανία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, καθώς πολλοί σταθμοί παρακολούθησης στη Μεσόγειο και στις ακτές του Ατλαντικού κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές τους, όπως ανακοίνωσε την Κρατική Αρχή Λιμένων Puertos del Estado. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινότητες. Ο σημαντήρας Δραγκονέρας στις Βαλεαρίδες Νήσους κατέγραψε θερμοκρασία νερού 33,02 βαθμών στις 5 Αυγούστου, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στο δίκτυο σημαντήρων της λιμενικής αρχής. Σχεδόν όλοι οι σημαντήρες στη Λεκάνη Λεβάντε Βαλεαρίδων της Μεσογείου κατέγραψαν τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράκτιοι σημαντήρες ανοιχτά της Ταραγώνα και της Βαρκελόνης στη βορειοανατολική Ισπανία κατέγραψαν θερμοκρασίες 30,7 και 30,5 βαθμών Κελσίου αντιστοίχως στις 9 Αυγούστου. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν επίσης σε αρκετούς σημαντήρες στον Βισκαϊκό κόλπο στις βόρειες περιοχές της Ισπανίας. Η Ισπανία βίωσε επίσης ακραία ζέστη στην ξηρά φέτος, καταγράφοντας 61 ημέρες με συνθήκες καύσωνα. Στην ηπειρωτική χώρα και τις Βαλεαρίδες Νήσους, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 41 ημερών, που σημειώθηκε το 22 σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
5: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1819, γεννιέται ο φυσικός Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκό. Με το εκρεμές που κατασκεύασε απέδειξε ότι η γη κινείται. 1908. Καταγράφεται ο πρώτος θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα. 1912. Η Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου, κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1949. Δημιουργείται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. 1960. Η Κύπρος γίνεται μέλος του ΟΗΕ. 1973. Γεννιέται ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμις Νικολαίδης. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 45 ετών ο μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
10: Με το

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου λυκείου Κοζάνης. Ξεχασμένα επί 5 ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων αφέθηκαν δύο νήπια 4 ετών με την ευθύνη να βαραίνει τη σχολική συνοδό, η οποία και απομακρύνθηκε από τη θέση της. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκδαλένα Άντερσον κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφη υποδέχεται απόψε τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός για Αγγελόνια και την νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα. Δημοσίευμα από το Εκουαδόρ παρουσιάζει τον Τζάστιν Λέρμα ως πιθανό δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο, ωστόσο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Ύφνος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

0: Κυκλάδο, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Τι είναι?